Τόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: ραδιοφωνία του κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Lenor. Όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες. 3,98. Παλέτ. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,99. Pampers Premium Care. 44 τεμάχια. 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
8: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για φέτος καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκι του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 στην παραλία Γέρακα της Ζακύνθου. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση για την οργάνωση, η εμφάνιση των πρώτων φωλιών σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη απαιτητικής αλλά αισιόδοξης περίοδου προστασίας των θαλάσσιων χελώνων και των βιοτόπων τους. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων Οοτοκίας, στον κόλπο Λαγανά Ζακύνθου και τον Κυπαρισιακό Κόλπο, αλλά και στην Κορώνη, τον Λακωνικό Κόλπο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον κόλπο της Μεσαράς στην Κρήτη. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και για τις υπόλοιπες παραλίες, όπου αναμένονται από μέρα σε μέρα οι πρώτες φωλιές. Αν δραστηριοποιείσαι, εργάζεσαι ή βρεθείς σε παραλία Οτοκίας, κάνε τα εξής. Απομάκρυνε ομπρέλες, ξαπλώστρες και λοιπό εξοπλισμό μετά τη δύση του ηλίου. Σβήσε ή κάλυψε τα φώτα που είναι ορατά από την παραλία και απόφυγε τη νυχτερινή παραμονή κοντά στις φωλιές. Μην ανάβεις φωτιές στην παραλία τη νύχτα. Μην ξεσκάβεις φωλιές και μην αγγίζεις αυγά ή χελονάκια. Μην μετακινείς τη σήμανση, τους προστατευτικούς κλωβούς ή τους διαδρόμους εκόλαψης. Απόφυγε τη χρήση τροχοφόρων στην παραλία. Μείωσε ταχύτητα στο σκάφος κοντά σε παραλίες Οτοκίας. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλιές, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848, ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση. 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, όπου αμέσως σχεδιάζει και οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των Ποντίων. 1932, η Ιρλανδική Βουλή ψηφίζει νόμο ο οποίος καταργεί τον όρκο πίστης και αφοσίωσης στο βασιλιά της Αγγλίας. 1964, στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες ανακαλύπτουν 40 μυστικά μικρόφωνα. 1965, σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην οργάνωση Ασπίδα. 1994, πεθαίνει στη Νέα Υόρκη η Τζάκι Κένεντι Ονάση σε ηλικία 64 ετών.
5: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
6: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ελομάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
8: Ελομάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας δύο παιδιών. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1% ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το ενεργειακό σοκ περνά στην αγορά κατοικίας, αναφέρουν οι Financial Times. Ακριβένουν απότομα τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια παρά το πάγωμα επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα, στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Βιγιαρεάλ Μπέτις Κόμο αλλά και η Αλ Νάζρε του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του. Ράφα Μπενίτεθ έδειξε έτοιμος να συνεχίσει τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό και εξέφρασε σιγουριά για βελτίωση της ομάδας και για πολύ καλύτερα πράγματα τη νέα σεζόν.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Το Supermodel που αποσύρθηκε επισήμως από τις πασαρέλες το 2000 έμοιαζε σαν να μην έλειψε ποτέ, καθώς διέσχιζε την Times Square με το αναμφισβήτητα πιο καθηλωτικό look της βραδιάς. Μετά από μια σειρά διάσημων αστέρων όπως ο Tom Brady και η Emily Ratajkowski, η Crawford έκανε μια εμφάνιση έκπληξη με μια μαύρη strapless δημιουργία, επιτομή του γοθικού ρομαντισμού, σύμφωνα με το αμερικανικό InStyle. Το δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια της Pop Shakira από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο 55 εκατομμυρίων ευρώ που της είχαν επιβάλει το 2021 οι Ισπανικές φορολογικές αρχές. Εξετάζοντας έφεση που είχε καταθέσει η τραγουδίστρια, το δικαστήριο διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει μαζί με τους τόκους. Ο δικαστής έκρινε ότι οι αρχές απέτυχαν να αποδείξουν ότι η Σακίρα πέρασε περισσότερες από 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011, όπως απαιτεί ο Ισπανικός νόμος για να θεωρείται κάποιος ότι έχει φορολογική έδρα στη χώρα. Οι φορολογικές υπηρεσίες είχαν υποστηρίξει ότι η Σακίρα συνδεόταν με την Ισπανία μέσω της σχέσης της με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρσελόνα Ζεράρ Πικέ και ότι είχε το κέντρο των δραστηριοτήτων της στη συγκεκριμένη χώρα, γεγονός που δεν αποδείχθηκε στο δικαστήριο.

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 βαθμιαία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Αμέ.
1: Ναι. Ο τόσο μακρινό.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Κι νύχτα μ' όλα τα άστρα.
0: Καλημέρα στην Άξο.
1: Πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή.
0: Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες.
1: Μια ρόδα που γυρνά.
0: Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 και σήμερα κοντά σας.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, η ζωή είναι απέραντη ομορφιά. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να κοιμηθήκατε όμορφα, ελπίζω να ξυπνήσατε όμορφα, να έχετε καλή διάθεση, ελπίζω να έχετε συντονιστεί πάρα πολύ σωστά στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο, παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10. Καλώς στα τα παιδιά τα όμορφα. Καλώς στο φίλο μου το Λευτέρη. Καλώς στο φίλο μου το Γιώργο. Καλώς στην κυρία Πίτσα, το Δημήτρη, τον Νίκο, τη Δημητρούλα που μου έστειλε και αυτή την υπέροχη φωτογραφία που έχω ανεβάσει σήμερα το πρωί στα social media. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram επίσης μου έστειλε αυτή την υπέροχη φωτογραφία που λογικά την τράβηξε χθες το βράδυ. Χθες, προχθές, δεν ξέρω, πάντως βράδυ είναι. Και εγώ είπα να μην τη μοιραστώ μαζί σας. Καλά, την άδειά της δεν τη χρειάζομαι, την έκλεψα. Κατευθείαν της λέω κλέβω, δε μου λέει ελεύθερα, ελεύθερα, ελεύθερα, ελεύθερα. Έκλεψα κι εγώ και τη μοιράζομαι μαζί σας. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα, πάμε να ξεκινήσουμε ευχάριστα αυτήν την Τρίτη που ο μήνας έχει 19. Ιστορική μέρα, 19 Μαΐου. 2026. Φτάσαμε στο 2026, ε. Να κάνουμε το σταυρό μας. Όλα καλά. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά σας. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι χουζουρεύετε ακόμα στο κρεβάτι σας. Άντε ξυπνήστε, άντε ανοίξτε τα παραθυρά σας, άντε να δείτε μια ωραία μέρα που θα κάνει και σήμερα, μια ωραία μέρα. Λοιπόν, όσοι ετοιμάζεστε να βγείτε έξω, παιδιά, φορέστε τη ζακετούλα σας, γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει τώρα, λίγη ψύχρα την έχει το πρωί και εγώ τρέχω γρήγορα γρήγορα να προλάβω τα πιτσιρίκια, διότι τα πιτσιρίκια ετοιμάζονται να μπουν στις αίθουσές τους και πρέπει να τα προλάβω. Τρέχω να μην έχουμε φωνές, να μην έχουμε κλάματα και τέτοια πράγματα, όχι δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω, δεν θέλω. Καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη, στο Δημητράκι του Νίκου και της Νέλης. Στα διδυμάκια την Κωνσταντίνα και τη Μαρία, στην Τριανταφυλίτσα του Γιάννη και στο Βασίλη του Μιχάλη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου το Γιαννάκη από τη Σύρο. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα. Επιστρέφω στην Άξο και πάω στις Μέλανες και λέω καλημέρα στις δύο Φλόρες, στο Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία. Αμέσως μετά πάω προς το Γαλανάδο και λέω καλημέρα στη Μυρτούλα τη γειτόνισά μου. Δεν είναι μακριά οι Εγκαρές, ξαναγυρίζω πίσω, πάω και λέω καλημέρα στη Φωτεινούλα τη Ζωγράφο και στην όμορφη μαμά και στον όμορφο μπαμπά. Στην Ελευθερία και στο Νεκτάριο. Μετά θα πάω μια βόλτα μέχρι το Αγερσάνι. Ωραίο το Αγερσάνι. Καλημέρα στους Αγερσανιώτες και στις Αγερσανιώτισσες. Και φυσικά στη Ειρηνούλα, τη Χορευταρού και την ταξιδιάρα μου. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, που περιμένω να μου πουν τι δώρο θα κάνουν στον μπαμπά Κώστα που γιορτάζει μεθαύριο. Καλημέρα και σε σένα, διαλεχτή μου. Τι δώρο θα του κάνουν. Η αγάπη τους νομίζω αρκεί, Κώστα. Καλημέρα στον Αντώνη και στο Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου, στο Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη, τα όμορφα τα αγοράκια, τα μικράκια. Τρίδυμα, τρίδυμα. Μια... Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανίτσα, της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη, την Άγια, της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέτη που είναι στη Μονεμβασιά, με. Στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ τη Σοφία, στον Κωνσταντίνο, το Μάνο και την Ευελίνα στο Γέρακα της Αττικής. Άντε να έρθει το καλοκαίρι να σας δούμε και εδώ στην Άξο. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα, της Τζίνα, στα παιδιά εδώ κοντά μου είναι στη Γρότα. Θα πεταχτώ μια βόλτα μέχρι τη Σπάρτη και θα πω καλημέρα στο Δημήτρη της Φελίσιας. Θα ξαναγυρίσω πίσω και θα πάω να πω καλημέρα στα άλλα διδυμάκια, το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα, στη Μελίνα του Άλεξ. Στο Γιάννη
το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας, στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης, το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικράκι το Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη και το Μιχάλη και το Θοδωρή που τα είδα τα καμάρια μου χθες. Ετοιμάζονται για την εκδήλωση του Σαββάτου. Βεβαίως έχουμε μουσική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Είδα και τη μαμά την όμορφη. Καλημέρα Φιλιάνα μου, καλές διαγνώσεις θα σου πω και σήμερα. Γιατρός παιδί μου, τι θα της ευχηθείς? Καλές διαγνώσεις, αυτό που θέλει και εκείνη. Έμα.

Νάτος και ο Ανέστης, καλημέρα και σε σένα Ανέστη. Τα παιδιά της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ο φίλος μου ο Νίκος μου έχει στείλει ήδη φωτογραφία από το φούρνο, λέγω Γιάννη, με τα σαντουιτσάκια που είναι στη σειρά. Και έχουν και είναι και σε διαφορετικές εκδοχές. Άλλο είναι με ζαμπόν τυρί, άλλο είναι με γαλοπούλα τυρί, άλλο έχει και ντοματούλα μέσα, άλλο έχει και μαρουλάκι μέσα, άλλο έχει και μαγιονέζα μέσα και σος και κάτι άλλα τέτοια. Τα κάνουν αυτά, παιδί μου, στο φούρνο, λέγω Γιάννη. Ναι, φούρνος λέγω Γιάννη και σήμερα κοντά μας, εννοείται. Μίλε Νάξου και σήμερα κοντά μας, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, της οικογένειας Μαρούλη, βεβαίως. My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου, εννοείται εδώ. Και αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου. Καλημέρα σας, παιδιά.

0: δύο άστρα στην καρδιά.
1: Εδώ τα τηλέφωνα χτυπάνε, σε μηνύματα απαντώ. Χαμός, καλός χαμός και σήμερα. Βλέπω έχετε ξυπνήσει με πάρα πολύ καλή διάθεση. Και γιατί να μην ξυπνήσατε με καλή διάθεση? Λοιπόν, σήμερα 19 ο μήνας Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου Οσιομαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου, γράφει το εορτολόγιο. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Πατρίκιος και η Πατρική. Πατρικία, ναι. Λοιπόν, ο Θεόγνωστος και η Θεογνωσία γιορτάζει και ο Μένανδρος. Σήμερα, όπως σας είπα και πριν, είναι πολύ μεγάλη, έτσι, ημέρα μνήμης. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 19 Μαΐου κάθε χρόνο, αυτή την ημέρα. Ναι, θυμόμαστε... Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 11 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 8 και 31. Η σελήνη είναι 3 και κάτι ημερών. Για να τσεκάρω λίγο στην λίστα του φίλου μου του Μανώλη του Σαντορινέου, να δω αν έχουμε κάποιες εκκλησίες που ενδεχομένως γιορτάζουν σήμερα εδώ στην Άξο. Για περιμένετε, για περιμένετε. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι. Αύριο βεβαίως μια επίσης μεγάλη γιορτή και για την Άξο, γιατί αύριο είναι του Αγίου Θάλα. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι. Αύριο βεβαίως μια επίσης μεγάλη γιορτή και για την Άξο, γιατί

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Η μικρή δεν υπάρχει όντως, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, καλημέρα, ξεκίνημα ημέρας. Χωρίς την καλημέρα της Ρινούλας δεν γίνεται. Για ακούστε λίγο φωνή, ακούστε, ακούστε.
1: Καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία.
0: Μιλάμε, ξυπνάς, αυτός είναι ο σκοπός, να ξυπνήσεις. Έτσι, μπράβο Ρινούλα. Στις ειδήσεις είπαν πάλι. Μόνο εγώ θα φωνάζω, μπράβο παιδί μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Αντώνη.

Έτσι δυνατή θα είναι πάντα, έτσι θα είναι. Άμα σου λέω εγώ θα διαπρέψει αυτό το παιδί. Άμα σου λέω εγώ την έχω κόψει από τώρα νωρίς, φαίνεται. Τη βλέπω σύντομα με μικρόφωνο στο χέρι, άμα σου λέω εγώ. Καλώς την Ελενίτσα, καλώς την, ακυρνάτε μεθαύριο, οι Ελενίτσες, οι Κώστιδες, οι Κωνσταντίνες, κερνάτε. Να την και η Μαρουλίτσα, καλημέρα στο καμάρι της Σαντορίνης. Να την και η Αυστραλία εδώ είναι, Γιώργο μου, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, χθες το βράδυ το έστειλε το μήνυμα, δεν το είδα. Σήμερα το πρωί το είδα. Τι ώρα να ήταν, τι ώρα, κάτσε να δω λίγο το μήνυμα, να δω, να το δω λιγάκι. Να τσεκάρω. Βέβαια, ναι, τι ώρα ήταν. Ναι, ήταν 9 και 11. Χθες το βράδυ μου στέλνει ο Γιώργος, καλημέρα. Ξημέρωσα στην Αυστραλία. Και μετά μου γράφει καλησπέρα. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι ώρα και αν είναι, εμείς εδώ συντονιζόμαστε. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Στα σώματα ασφαλείας, στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες, στους επαγγελματίες οδηγούς, στα λεωφορεία, στα ταξί, στα μίνι μπας, σε όλους όσοι βρίσκεστε στο δρόμο. Καλή δύναμη, παιδιά! Κουράγιο και προσοχή φυσικά, ναι! Λοιπόν, καιρικές συνθήκες. Έχω να δω τώρα, δεν έχω ρίξει ματιά σήμερα. Χθες έτσι ψιλοαπογοητεύτηκα γιατί είδα το Σάββατο θα έχει βροχές. Κάπως διαφορετικά τα βλέπω τα πράγματα σήμερα. Ναι, θα βρέξει. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Είναι νωρίς ακόμα. Αλλά ναι, το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο κάπως. Θα είναι λίγο κάπως. Το βλέπω και τώρα. Χθες λοιπόν το πρωί έβλεπα βροχές και καταιγίδες. Μετά το μεσημεράκι είδα ότι θα βρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μετά τώρα το πρωί βλέπω άλλα πράγματα. Λοιπόν, πριν σας πάω όμως το Σάββατο, να σας πάω στο σήμερα. Να σας πω πώς θα περάσει η σημερινή μέρα. Ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες. Θα έχουμε αραιή συννεφιά στον ουρανό, αυτό που βλέπετε δηλαδή και αυτή την ώρα αν είστε έξω. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα το πρωί, πνέουν με βορειοδυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν νότιο-δυτικοί. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη, βορειοδυτική άνεμη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενδεχομένως το μεσημεράκι να εκδηλωθεί ασθενής βροχή. Θα έχουμε συννεφιά λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το μόνο σίγουρο είναι αυτό, γιατί η βροχή δεν παίρνει όρκο. Ενισχύονται οι βορειοδυτικοί άνεμοι και θα φτάσουν εδώ στην περιοχή μας τοπικά τα 5 και 6 μποφόρ. Ναι, οκ. Την Πέμπτη βλέπω ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι κάπως καλύτερες.

ενώ ότι δεν θα βρέχει. Θα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας με βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ. Καθαρός θα είναι ο ουρανός. Την Παρασκευή βλέπω ψηλόβροχο επίσης το μεσημεράκι με αρχικά δυτικούς ανέμους, στη συνέχεια νότιο-δυτικούς και από το απόγευμα βορειοδυτικούς. Μέχρι 3 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο στους 27 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Το Σάββατο βλέπω μια καταιγίδα έτσι εδώ το μεσημέρι στις 3, μην το δένετε κόμπο. Όχι ακόμα. Άνεμοι θα πνέουν, που θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις, 2 το πολύ 3 μποφόρ, 24 βαθμοί Κελσίου μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Συννεφιασμένος ο ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βροχούλα και το μεσημεράκι δίνει προς το παρόν καταιγίδα. Θα δούμε. Την Κυριακή επίσης συννεφιασμένος ο ουρανός, αρκετά σύννεφα στον ουρανό, βορειοδυτική άνεμη, 24 βαθμοί Κελσίου μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Αυτά, δεν περιγράφω άλλο, ο καιρός αυτή την εβδομάδα θα είναι λίγο παλαβωμένος. Ό,τι θέλω για κέρασμα, ό,τι θέλω. Κάτσε να σκεφτώ, Ελένη μου, κάτσε να σκεφτώ τι θέλω τώρα. Έχουμε να φάμε γλυκά την Πέμπτη. Ωραία, χαμός θα γίνει. Χαμός.

Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε στο σήμερα για να δούμε τα γεγονότα της ημέρας. Χαμός γίνεται στο πολιτικό, στην πολιτική σκηνή της χώρας. Χαμός γίνεται. Μαρία Καριστιανού, Αλέξης Τσίπρας, Πολάκης, ο οποίος διάβαζα το πρωί, καλεί έτσι διάφορους να ενωθούν, λέει, για να, τέλος πάντων, αυτό. Ναι. Ντόναλντ Τραμπ, τον βλέπω μπροστά μου πρωί-πρωί. Τηλέφωνο, περιμένετε.

Λοιπόν, οι Αυστραλοί ξεσαλώνουν πάλι σήμερα, έτσι, ξεσαλώνουν, χαμός γίνεται εκεί. Με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος, άρε Γιώργο να είσαι καλά. Από τη μακρινή Αυστραλία, παιδιά, τι όμορφα, τι ωραία. Πόσο πολύ μου αρέσει να ακούω ότι έτσι, το ραδιόφωνο ενώνει, τα έχουμε πει αυτά, δεν αλλάζει κάτι. Είναι το πιο όμορφο, το πιο ρομαντικό μέσο. Δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει ποτέ. Δεν πάει να έχεις social media, δεν πάει να έχεις εικόνα, δεν πάει να έχεις, δεν ξέρω, το ραδιόφωνο είναι το κλασικό ραδιοφωνάκι. Ακούς μια φωνή, συμμετέχεις σε όλο αυτό που γίνεται και κάπως έτσι γίνεται το μέσο που ενώνει περισσότερο από κάθε άλλο όλους όσοι βρίσκονται όπου και να βρίσκονται. Ευτυχώς, τεχνολογία έχει προοδεύσει, άρα μέσω διαδικτύου μας ακούτε όπου και να είστε. Να, έχουμε ακροατές στην Αυστραλία, έχουμε ακροατές στο Σικάγο, τη φίλη μας τη Μάρο, έχουμε ακροατές στη Γερμανία, στην Ιταλία, Ιρό, καλημέρα, στη Βιέννη, στην Αυστρία έχουμε ακροατές, στη Ρουμανία, στην Κύπρο, χαμός γίνεται, παντού, παντού. Να είστε καλά, βρε παιδιά, να είστε καλά.

Λοιπόν, επειδή απαντάω εδώ και διαβάζω τα μηνύματά σας, αποφάσισα να πάμε στο Σαν Σήμερα μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το οποίο θα έρθει σε περίπου 5 λεπτά. Ναι, όχι περίπου, ακριβώς. 5 λεπτά από τώρα. Θα πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις σε 5 λεπτά. Πριν από αυτό όμως να σας πω ότι κοντά... Ιουλία Καραπατάκη. Αυτό είναι το τραγούδι του αγαπημένου της Φιλιάνας. Φιλιάνα μου. Ορίστε.

0: στη βαρκά μας.
1: Καλό στη διαλεκτή, καλό στην να
0: κλείσει.
1: Κερνάμε, κερνάμε μεθαύριο διαλεκτή μου, κερνάμε. Έχουμε γιορτή στο σπίτι,

υπάρχει καλύτερο δώρο? Τι νομίζετε ότι περιμένει ο μπαμπάς? Φιλί από τις κόρες και από τη γλυκιά της σύζυγο. Αυτό περιμένει μεθαύριο που γιορτάζει. Λοιπόν, 27 λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να θυμίσω ότι και σήμερα κοντά μας δεν είναι άλλο από το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Άξο. Στην Άξο, τι να κάνουμε, στην Άξο έχουμε μαρούλι, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή? Μίλε να Άξου, το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, ένα από τα πιο παλιά καταστήματα, έτσι, και διαχρονικά έχει αποδειχτεί ότι είναι και το καλύτερο, μακράν δεν το συζητάμε αυτό, διότι η αξιοπιστία, η εγγύηση, οι χρήσιμες συμβουλές που δίνουν όλα τα παιδιά, όλη η ομάδα της Μίλε, της Νάξου, είναι ό,τι πολυτιμότερο για τον καταναλωτή, για τον πελάτη τους, τον οποίο τον σέβονται απεριόριστα. Και πιστέψτε με, αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Δηλαδή, ο πελάτης πρέπει να εμπιστεύεται αυτόν ο οποίος θέλει να του παρέχει την υπηρεσία τη σωστή, την καλή. Γιατί, παιδιά, μια ηλεκτρική συσκευή δεν πρέπει να την πάρεις σήμερα και να την αντικαταστήσεις μετά από 2-3 χρόνια. Όχι. Πρέπει να ξέρεις ότι θα πάρεις μια ηλεκτρική συσκευή, μια κουζίνα, ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, ένα air condition, αφιγραντήρα και θα το παντρευτείς. Θα την παντρευτείς τη συσκευή. Δηλαδή, θα ξέρεις ότι είναι, ρε παιδάκι μου, πήγα, το πήρα και έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο. Πού θα το βρεις αυτό? Στις καλύτερες μάρκες. Πού θα τις βρεις τις καλύτερες μάρκες? Στη Μίλε Νάξου, στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Βεβαίως. Και ξέρετε κάτι, την ποιότητα δεν τη διαπραγματεύονται. Δεν έχει τέτοια. Όχι. Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν διαπραγματεύονται. Την ποιότητα των προϊόντων που σας παρέχουν. Δεν το συζητάμε αυτό, παιδιά. Εδώ στην Κοντολέοντος, κάτω ακριβώς από το στούντιό μας, βρίσκεται τη Μίλε της Νάξου. Είναι, σας το πω λίγο διαφορετικά, αν θέλετε να μάθετε πού είναι το στούντιο. Θα σας πούν, στη Μίλε, πού είναι η Μίλε, εκεί, ακριβώς από πάνω. Σημείο αναφοράς. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Καλημέρα και στο Δημήτρη και στο Μάρκο ξανά. Καλή επιτυχία στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Σωστά τα λες, Γιάννη μου. Να θυμούνται, λέει ο Γιάννης, ότι όλοι οι μαθητές, ότι καμία βαθμολογία δεν είναι σημαντικότερη από την ευτυχία τους, από τα παιδιά τα ίδια. Παιδιά, να μην το ξεχνάτε αυτό. Όλα ξεκινούν για σας τώρα. Σε αυτή την ηλικία που είστε, όλα τα όμορφα ξεκινούν. Η οποιαδήποτε, σε εισαγωγικά, αποτυχία, σε μία εξεταστική, σε ένα μάθημα που μπορεί να δώσετε και να μην τα πάτε πάρα πολύ καλά ή να μην τα πάτε καλά, δεν τρέχει τίποτα όμως, μα τίποτα, έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο. Ακούστε και εμάς τους παλιότερους, τίποτα δεν τρέχει όμως. Τίποτα, απολύτως. Και προσπαθήστε να μην πιέζετε τον εαυτό σας, έτσι. Και να βγαίνετε και λίγο έξω και να ξεδίνετε και λίγο και να κάνετε και τη βολτούλα σας. Και να κάνετε και πράγματα που σας ευχαριστούν μαζί με το διαβασμά σας, βεβαίως. Αμέ. Να πετάξω ψηλά, να ανοίξω μόνη φτερά. Νάτι και Δεσποινούλα, νάτι. Καλημέρα.

και τον Νίκο λέει να προσέξει και τη φίλη σου στη βιτρίνα. Κατάλαβες τώρα, τα λέω και στον αέρα. Φταίω εγώ, δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω. Την κούκλα εννοεί, έτσι, μια κούκλα εκεί πέρα στη βιτρίνα. Καλημέρα σας, της είπα μια μέρα. Δεν μου απάντησε φυσικά, διότι ήταν κούκλα. Εγώ δεν είδα. Καλά. Όπω λέω, τι αγένεια είναι αυτή, ρε παιδί μου. Γυρνάω την αδω κούκλα. Πού να σου απαντήσει, χριστιανοί μου, δεν απαντάνε. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω, μείνετε εδώ, διότι έχουμε πολλά να πούμε. Πολλά.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίσεις σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Και μενεξέδες έχω και ζουμπούλια έχω και παραλίες έχω και φωτογραφίες με έτσι ωραία με προβατάκια στο δρόμο έχω. Διότι έχω και μία φιλενάδα που είναι καταπληκτική φωτογράφος, η Κατερίνα Ημιλωνά. Καλημέρα, τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές, τι έχω να κλέψω τώρα, ωραία τι έχω. Κοίτα εδώ τέχνη, είμαι φωτογράφος, είναι θέλετε τώρα, τι, άμα δεν έχει, άμα δεν βάλει την τέχνη της η Κατερίνα στις φωτογραφίες, ποιος θα τη βάλει, εγώ. Καλημέρα Κατερινούλα. Καλημέρα κύριε μετεωρολόγε μου που έχεις χαθεί τελευταία και δεν με έχεις αφήσει το σκοτάδι, στο μαύρο, στο πίσω σκόταδο, στο μαύρο το σκοτάδι την πίσα. Ω, και ένα ουράνιο τόξο, πώς τα πετυχαίνεις αυτό το πρόβλημα.

0: Όμορφα λοιπόν, 37 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα πάω τώρα ευθύς αμέσως να γυρίσω το χρόνο πίσω, να σας πω τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Για να τσεκάρω στις 19 του Μάη, το 715 εκλέγεται ο Πάπας Γρηγόριος ο Δεύτερος. Να, ένας ερίκος εδώ, δεν είναι 8ος, δεν είναι της Αγγλίας, είναι ένας πρώτος της Γαλλίας που παντρεύτηκε, λέει, την Άννα του Κιέβου. Το 1051 έγινε αυτό, ζευγόλι τίποτα. Μιλείτε καλά, ο ζευγόλις έδωσε ρέστα προχθές, έτσι. ΑΕΚ, πρωτάθλημα, φιέστα, χαμός, σιγά μην έλειπε. Αλλά τι σου έχω ζευγόλι για τη συνέχεια. 1499. Η Εκατερίνη της Αραγωνίας και ο Αρθούρος της Ουαλίας παντρεύονται, λέει, δια αντιπροσώπου. Η Εκατερίνη είναι 13 ετών και ο Αρθούρος 12. Κατάλαβες, ηλικία γάμου, ναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Ο Γάλλος εξερευνητής Ζακ Καρτιέ ξεκινάει το δεύτερο ταξίδι του για τη Βόρεια Αμερική με 3 πλοία, 110 άντρες και τους 2 γιους του. Αυτό συνέβη το 1535. Μάλιστα. Η Άννα Μπολέιν, καλά είναι η μέρα σου σήμερα, ζευγόλη. Η Άννα Μπολέιν, δεύτερη σύζυγος του Ερίκου του 8ου της Αγγλίας, αποκεφαλίζεται, λέει, για μοιχεία, προδοσία και αιμομιξία. Αυτό συνέβη το 1536. Πού είσαι, ρε ζευγόλη, πού είσαι σήμερα? Έπρεπε να είσαι εδώ να κάνεις εκπομπή. Πού είσαι.
1: Ξύπνησε άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τη σμήνη.
0: 1649 η Αγγλία κηρύσσεται κοινοπολιτεία. Η Αγγλία θα είναι, λέει, δημοκρατία για τα επόμενα 11 χρόνια.
1: Φύγες γρήγορα, μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη.
0: Το 1780 είχαμε μια σκοτεινή μέρα, σαν σήμερα συνέβη αυτό, στις Νέας Αγγλίας. Παρατηρείται ασυνήθιστη σκίαση του ουρανού στις πολιτείες της Νέας Αγγλίας και σε μέρη του Καναδά. 1802 ο Ναπολέων ο πρώτος ιδρύει το Εθνικό Τάγμα της Λεγιώνας της Τιμής.
1: Από την αρχή ήσουν αφρέσκος σε ένα παγιάτικο σώμα.
0: Πάμε στο 1917, ιδρύεται η νορβηγική ποδοσφαιρική ομάδα Ρος Rosenborg MK. Αφήνω κάτι για το τέλος. Πάμε στο 1921. Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ψηφίζει νόμο με τον οποίο θεσπίζονται εθνικές ποσοστώσεις για τη μετανάστευση.
1: Το
0: 1960 η γλυκιά ζωή του Φεντερίκο Φελίνη κερδίζει το Χρυσό Φίνικα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, ενώ το πρώτο βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας απονέμεται στην Ζαν Μωρό και στη Μελίνα Μερκούρη για το Ποτέ την Κυριακή. 1961, πρόγραμμα Βενέρα. Το Βενέρα 1 γίνεται η πρώτη ανθρώπινη κατασκευή που περνά κοντά από έναν άλλο πλανήτη, την Αφροδίτη. Το σκάφος είχε χάσει την επαφή με τη Γη ένα μήνα νωρίτερα και δεν έστειλε κανένα δεδομένο. Το 1962 στη Νέα Υόρκη η Μέρλιν Μονρόε τραγουδάει το Happy Birthday to You στον Αμερικανό πρόεδρο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Του γιου, έτσι, όχι του γιου, του γιου, του γιου. 1971, διαστημικό πρόγραμμα Άρης. Η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το διαστημικό σκάφος Άρης 2.
1: Προφήτες, από πριν τη...
0: Το 2007 οι Ρουμάνοι ψηφίζουν σε δημοψήφισμα υπέρ της επιστροφής του Τραϊάν Μπασέσκου στη θέση του Προέδρου της Ρουμανίας.
1: Το κλάμα ενός μωρού.
0: Το 2018 γίνεται ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ. Σαν σήμερα έχουν επέτειο τα παιδιά. Και ξαναλέω ότι άφησα κάτι για το τέλος.
1: Από Βαγκόκ στον αδερφό του Τεό είχε στείλει.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ένα δίσκο στον κόμμα και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήνυμοι.
0: Εδώ ο Γιώργος στέλνει καλημέρες σε όλους τους συναδέλφους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στον κύριο Τριανταφυλλίδη, στη Δανάη, στον Νικόδημο. Αμέ, αμέ. Να, τόσο μετεωρολόγος μου, τι καλοκαίρι πια. Τι καλοκαίρι, ήλιος και ζέστη. Τι ήλιος, δεν είδες τις βροχές που έρχονται. Αγαπητέ μετεωρολόγοι, δεν είδες τις βροχές. Τέλος πάντων. Δεν τα παρακολουθείς τελευταία. Δεν σε έχω αντικαταστήσει.
1: Και σε καταπίνει προς τα σου η θάλασσα, λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.
0: Λοιπόν, παρτενέρ της Σελήνη, αλλά έχω αφήσει κάτι από το σαν σήμερα, το οποίο σαφώς δεν το αφήνεις. Απλά λες δύο πράγματα παραπάνω, γιατί σήμερα, παιδιά, είναι μια μέρα μνήμης. Καθώς σαν σήμερα. Το 1919 ο Μουσταφά και Μάλα τα Τούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα, στις μικρασιατικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, αρχίζοντας τον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Αποβιβάζεται λοιπόν στη Σαμσούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και την πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό τους στις 350.000. Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήρθαν στην Ελλάδα. Με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους. Άλλαξαν τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρεια Ελλάδα. Με αρκετά έτσι σημαντική ομολογουμένως καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.

Αστερωμάτα, αστερωμάτα. Αυτό το τραγούδι το γνώρισαμε πέρυσι. Είναι το τραγούδι με το οποίο η Ελλάδα πήγε στην Eurovision με την Κλαβία, θυμάστε πάρα πολύ καλά. Αυτό το τραγούδι μου άρεσε απίστευτα, δηλαδή ήταν από τα τραγούδια που, ξαναλέω, εγώ Eurovision δεν παρακολουθώ, δεν τα έχω καλά γενικότερα με αυτό το διαγωνισμό τα τελευταία χρόνια, αλλά πέρυσι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ήταν, είχε κάτι ιδιαίτερο αυτό το τζιβαέρι μου αυτό.

Ήλιος, το Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι και τη Μαργαριτούλα βεβαίως. Για να δω τι μου λέει εδώ, ήλιος και ζέστη λέει ο μετεωρολόγος μου. Καλά, καλά κρασιά, έχει βροχή, δεν τη βλέπεις τη βροχή, βρέχει.

Λοιπόν, εδώ βομβαρδισμός από φωτογραφίες υπέροχες της Κατερίνας της Μιλωνάρα. Ρε Κατερίνα, τι φωτογραφιάρες είναι αυτές, τι φωτογραφικό υλικό είναι αυτό. Δηλαδή, με έχεις γεμίσει με υλικό για τους επόμενους δύο μήνες, ξέρω εγώ. Συνέχισε εσύ το έργο σου, παιδί μου. Μπράβο, μπράβο. Θα κλέψω εγώ πάλι, θα κλέψω. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λίγο την ενότητά μας, για να πάμε λίγο στις γεννήσεις. Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, μαζί θα τα δούμε, δεν έχω ρίξει ματιά ακόμα. Αυτό, εντάξει, μια ζωή. Ναι. Το 1797 λέει γεννήθηκε, ακούστε τώρα, η Μαρία Ισαβέλα της Πορτογαλίας, η οποία ήταν βασίλισσα της Ισπανίας. Έτσι γίνονταν αυτά τα πράγματα, έτσι γίνονταν. Μιχάλης Αδάμης, Έλληνας συνθέτης, 1929. Γιώργος Δεϊμέζης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1938. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη. Ανδρέο Γίγαντας, Γάλλος Παλαιστής και ηθοποιός. Έχει και φωτογραφία εδώ. Γεννήθηκε το 1946. Ανδρέο Γίγαντας. Ήταν και ηθοποιός, μάλιστα. Συνεχίζω και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε, κάτσε να δω τώρα, ναι, βλέπω έναν Ουρουγουανό ποδοσφαιριστή, τον Ντιέγο Φορλάν, δεν τον ξέρω, το 1979 γεννήθηκε, ένα Σλοβαίνο καλαθοσφαιριστή, τον Σάνι Μπετσίροβιτς, το 1981 γεννήθηκε, και έναν Άγγλο τραγουδιστή, τον Σαμ Σμιθ, που γεννήθηκε το 1992. Αυτά λοιπόν, αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα, πάμε τώρα να δούμε και ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Πάμε. Άννα Μπολέιν, βασίλισσα της Αγγλίας, τα είδαμε και στα γεγονότα και τον τρόπο. Τέλος πάντων, 1536. Πούσε ρε ζευγόλι, έπρεπε να κάνεις εκπομπή σήμερα. Αρχιδούκας της Αυστρίας ήταν ο Κάρολος Λουδοβίκος, έφυγε από τη ζωή το 1896. Ρόναλτ Κόλμαν, Άγγλος ηθοποιός, έφυγε το 1958. Ο Έλληνας πολιτικός Τάκης Καρδάρας, έφυγε το 1989. Η Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι Ονάση, η Τζάκη Κένεντι δηλαδή, πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύζυγος του Κένεντι και στη συνέχεια του Ονάση, έφυγε από τη ζωή το 1994. Έλληνας πολιτικός ο Δημήτρης Ρήγος, έφυγε το 2013. Και ο Νίκος Γαλανός, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε το 2025. Ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, ο Νίκος Γαλανός. Αυτά.

Λοιπόν, η Κατερινούλα και η Ειρηνούλα, οι μεροβιγλιανές δηλαδή, είναι εδώ, εννοείται. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα, Μανώλη. Καλημέρα σε όλο το ημεροβίγλι, σε όλη τη Σαντορίνη. Ο Ξεφτέρης δεν βλέπω, μου έχει δώσει μία ζωή, δεν βλέπω. Θα κοιμάται ο Ξεφτέρης, παιδί μου, θα κοιμάται.

0: Είχε προγραμματίσει ο πλανητάρχης, ο πρόεδρος, δεν θέλω να ακούω βλακίες, ο πρόεδρος, όταν λέμε ο πρόεδρος, είναι, θα μου πεις τώρα έχεις και τον άλλο τον πρόεδρο που θέλει να φτάσει τα σύνορα της Τουρκίας στην Αμοργό. Τι να πω, ο πλανητάρχης, πάμε πάλι την αρχή, είχε προγραμματίσει που λέτε, τέλος πάντων επίθεση στο Ιράν σήμερα, είχε πει εγώ θα κάνω επίθεση, δεν γίνεται, θα επιτεθώ, δε αυτό. Λοιπόν, τον πιάσαν εκεί οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων και τον έπεισαν να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα κιόλας επίθεση. Η Τεχεράνη χλεβάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την αναβολή της στρατιωτικής επίθεσης και είναι, λέει, μάταιη η ελπίδα του να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν. Και κάπως έτσι, μαντέψτε, ο πόλεμος συνεχίζεται. Αλίμονο, αλίμονο. Η τιμή του πετρελαίου που να έχει φτάσει, της βενζίνης ξέρουμε, εντάξει. Ρε, καλό στο Γιώργο, καλημέρα στη Σκάλα Λακωνίας, καλό στο να... Τι γίνεται εκεί κάτω, για δώσ' μου λίγο κατευθυντήριες γραμμές, γιατί έχω χάσει επεισόδια. Τι κάνει η κυρία Ρίνα μου καταρχάς, για πες, η αγαπημένη μου.
1: Σας γουστάρω Αναντάμ Παπαντάμ.
0: Αναντάμ Παπαντάμ. Λοιπόν, για τη συνέχεια ένα τραγούδι που παιδιά από μουσικά σχολεία συνοδεύουν τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μετρούν τα κύματα μαζί. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα, πολύ μ' αρέσει.

Λοιπόν, αυτή, είναι, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, ρε παιδί μου, κάνει θαύματα όμως έτσι. Δηλαδή, βάζεις πέντε στοιχεία στο αυτό το chat GPT, πώς το λένε αυτό, ναι. Λοιπόν, και βάζεις πέντε στοιχεία, ρε παιδί μου, πετάς και μια φωτογραφία και λες, φτιάξε μου αυτό, αυτό που βλέπεις μπροστά σου τώρα. Καλόπισε το, φτιάξε το λίγο πιο όμορφο, το ιδανικό. Πες μου, ποιο είναι το ιδανικό. Και πιάνει λοιπόν αυτό και ψάχνει στοιχεία και κάνει από εδώ και τα φέρνει από εκεί και πάει παραπέρα. Και κάπως έτσι λοιπόν, ένας φίλος του Naxos Press πήρε μια φωτογραφία από ψηλά, από το σημείο που βρίσκεται το πάρκινγκ του Δημαρχείου και πίσω ο χώρος αυτός που λέμε τι να τον κάνουμε, ρε παιδί μου, τι να τον κάνουμε. Τον κάνουμε παιδική χαρά, να τον κάνουμε πάρκινγκ, να τον κάνουμε, τι να τον κάνουμε. Και έφτιαξε λοιπόν, αξιοποίησε το χώρο κατάλληλα και έφτιαξε μια εικόνα τέλος πάντων που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Και λες, κοίτα τι όμορφα που θα ήταν. Πετάγεται λοιπόν και ένας φίλος από κάτω αγαπημένος και λέει, και από κάτω λέει, άμα υπήρχε και ένα διόροφο υπόγειο πάρκινγκ θα ήταν super duper special. Αυτά είναι έργα. Αυτά είναι. Το θέμα είναι. Λεφτά υπάρχουν. Α, ναι, χρειάζεται και βούληση. Ναι, συγγνώμη. Αμάν πια πρωί-πρωί στουρνάραμε

Και τώρα που σας τα είπα και αυτά, πάω λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και τι να δω μπροστά μου. Στον αέρα λέει επενδύσεις 4 δισεκατομμύρια. Α, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένας βήχας.

λοιπόν καθόλου δεν μ' αρέσει να γκρινιάζω. Καθόλου, καθόλου. Δεν μ' αρέσω καθόλου όταν γκρινιάζω. Γι' αυτό επειδή είμαστε στα 3 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν σας μιλήσω το μόλις μετά τις διαφημίσεις για τα παιδιά εκεί στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξο. Θέλω να πάω στα άλλα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, σε ενδοσχολικές εξετάσεις. Και στα άλλα τα παιδιά που ετοιμάζονται σιγά σιγά να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Και θέλω να τους φτιάξω τη διάθεση και να τους θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι όλα τα όμορφα παιδιά ξεκινάνε τώρα. Αυτό δεν θα πρέπει να το βγάζετε ποτέ από το μυαλό σας. Τα ακούτε? Ποτέ δεν θα το βγάζετε από το μυαλό σας. Αφήστε να σας λένε ό,τι θέλουν και θα πρέπει να παίρνει να πας καλά στις πανελλαδικές και θα πρέπει αυτό και θα πρέπει εκείνο. Κάντε εσείς αυτό που μπορείτε. Μη χάνετε στιγμές από τη ζωή σας και να είστε σίγουροι ότι η ζωή σας θα είναι υπέροχη.

Καλημέρα Παντελή, καλημέρα στο θείο στον Αμπελώνα, στο Λευτέρη που μου στείλε πρώτος σήμερα το πρωί μήνυμα, στο Μάρκο, στον Αντώνη, στους Γιάννηδες, όλα τα υπέροχα παιδιά εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ένα είδα τελικά, νερά είδα, είδα και νερά. Οι νερά είδε φορούν φορέματα λευκά. Τα μαλλιά τους πλέκουνε παράξενες πλεξούδες. Τραγουδάνε στα ποτάμια άσματα γλυκά. Και τις κάποιες όπου βρουν

0: live ζω στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια. Αποφεύγουν τα πολλά γλυκά τους λουκουμάδες.
1: Έλα καλά τώρα, αποφεύγουν τα γλυκά τα πολλά τους λουκουμάδες. Τρώμε σήμερα, παιδιά. Τι μαγειρεύετε, κυρίες μου και κύριοι, σήμερα? Δεσποινούλα, τι τρώμε σήμερα, τι τρώμε. Ραντάρ, τι μαγειρεύεις σήμερα? Τίποτα καλέ, μην το έχω. Διαλεχτεί τι τρώνε τα παιδιά σήμερα και εσείς μαζί. Λοιπόν, εγώ προς το παρόν πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μέχρι να γυρίσω, να έχετε, μου έχετε γράψει τι τρώμε σήμερα. Παιδιά, δώστε καμιά ιδέα, άντε, μπράβο. Να ξέρω από πού θα περάσω σήμερα με το ταπεράκι μου. Διαφημίσεις και επιστρέφω, λέμε, πάμε.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: σαλικές.
1: Να μην σας πάω ένα ταξίδι, βρε παιδί μου, να μην σας πάω ένα ταξίδι έτσι όμορφο στο Αιγαίο, παντού τέλος πάντων στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, με μια βαλίτσα που χωράει μέσα την ευτυχία. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Με το παράδεισο σκεφτόμουν σαν ξεπρόβατε.
1: Λοιπόν, παίζουνε μακαρόνια με κιμά, μακαρονάδα υπέροχη με κιμά, φτιαγμένη από τα χεράκια της διαλεκτής. Παίζει μοσχαράκι κοκκινιστό με σιουφιχτά. Σιουφιχτά. Αλήθεια τώρα. Τώρα σοβαρά μιλάς. Έφτιαξες το μοσχαράκι με σιουφιχτά ολικής. Εντάξει, δεν είναι κακά αυτά, αλλά... Από μάτι είσαι, Χριστιανή μου.

0: παρακαλώ, στην κυρία Θεανό από τη Μελβούρνη. Γιώργο, πάρε πληροφορίες, σε παρακαλώ. Τι μαγειρεύουν εκεί πέρα, τι κάνουν οι κυρίες, τι σάχνουνε. Λοιπόν, εδώ πήρα μια απάντηση, τι μαγειρεύει σήμερα. Ρώτησα μια φιλενάδα μου και μου απάντησε καλό. Όπα, η Δεσποινούλα, τι λέει.
1: Ξανηφόρησα και περιμένω μέρα νύχτα το Θησέα.
0: Τι μαγειρεύουμε, Δεσποινούλα, πες μου, παιδί μου, πες μου. Ο Νίκος, ο φίλος μου, μου είχε στείλει διάφορες λιχουδιές από το φούρνο Λαγογιάννη, οπότε αντιλαμβάνομαι, Νίκο μου, ότι ναι, σήμερα θα περάσει όμορφα η μέρα. Ναι.
1: Νίκο Γλεντάκι κοντοστάθηκα, μα ώσπου να'ρθεί το δειλινό, ξανάρθε η μέρα.
0: Μα ρώτα, Γιώργο, κάνε το ρεπορτάζ σου, τι μαγειρεύουνε σήμερα εκεί. Στείλε και κανένα έτσι ιδιαίτερο έτσι φαγητό που τρώτε εκεί στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, δεν ξέρω. Τίποτα ιδιαίτερο, καμιά της κουζίνας εκεί της αυτής. Ακούμε σιουφικτά ολικής, το μοσχαράκι, δεν το λυπήθηκε στο μοσχαράκι, όντως.
1: Και από την Κρήτη ως τη Σγάβδου τείχο.
0: Δηλαδή να έχει φωνή να μίλα για το μοσχαράκι, να σου πει, παιδάκι μου, εντάξει, δηλαδή, βέλεος, όχι αλλοκάρβουνο.

0: στο αναβάλω.
1: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ό,τι και να μαγειρέψετε, ξέρετε πολύ καλά που θα πάτε να πάρετε τα υλικά για να μαγειρέψετε. Θα πάτε στο My Market, στα My Market, εδώ στην Άξο. Δεν είναι ένα πλέον, δεν είναι δύο, είναι τρία. Τρία σημεία αναφοράς. My Market στην Άξο, με τα καλύτερα προϊόντα, με δικά μας προϊόντα, με μπελαχανικά, με φρούτα, ολόφρεσκα από τα περιβόλια τα δικά μας εδώ τα αναξιώτικα, με κρέατα ελληνικά, έχεις και ένα Άξο Σμιτ, εντάξει, τι άλλο θες. Έχεις και έτοιμα μαγειρεμένα, όχι μαγειρεμένα, παρασκευασμένα φαγητά, τα οποία τα παίρνεις, τα βάζεις κατευθείαν στο φούρνο ή στην κατσαρόλα, ανάλογα το φαγητό τέλος πάντων, και δεν έχεις να νοιάζεσαι για τίποτα απολύτως. Μα για τίποτα, πεντανόστιμα, λουκούμι, λουκούμι, σας το λέω να το ξέρετε, αν δεν τα έχετε δοκιμάσει, να πάτε να τα δοκιμάσετε. Περιττό να σας πω ότι κάθε μήνα βγαίνει το φυλάδιο του My Market με όλες τις εκπληκτικές προσφορές, αλλά εκτός από τις προσφορές αυτές, θα δείτε τη διαφορά στα My Market. Εννοείται ότι τα ψώνια σας τα κάνετε με πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί το περιβάλλον είναι εξαιρετικό. Εννοείται ότι τα παιδιά είναι όλα διαλεγμένα, ένας και ένας, μία και μία. Να μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και να λες, ρε παιδί μου, πού μπήκα, στο σπίτι μου. Ακριβώς αυτό θέλουν να νιώθεις, ότι μπαίνεις στο σπίτι σου. Θέλεις κάτι, πες το και έγινε, παιδί μου, έγινε, σου λέω. Στο My Market θα τα βρεις αυτά, έμα τώρα. Λοιπόν, η κυρία Θεανό λέει κάνει μακαρόνια και ο Γιώργος θα φάει πίτσα. Την πίτσα θα την πάρεις απ' έξω, φαντάζομαι, Γιώργο μου,

Γιαννούλα από τη Μελβούρνη φτιάχνει, λέει, πατάτες με κοτοπουλάκι. Αμέ, αμέ, αμέ. Ωραίο το κοτόπουλο με τις πατάτες. Γιατί και εύκολο κιόλας. Αφ, πετάς το κοτόπουλο μέσα στο ταψί. Πετάς και πέντε πατάτες έτσι, ωραία. Λίγη μουστάρδα, λίγο. Συνταγή δίνω τώρα, έτσι. Πρέπει να, γι' αυτά πρέπει να πληρώνομαι. Μουσταρδίτσα, λαδάκι, αλατάκι, πιπεράκι, ριγανίτσα. Αυτά. Έτοιμο, έτοιμο, έτοιμο.

εγώ πρέπει να πάω και σε πρωτοσέλιδα όμως, ε. Α, όλα και όλα. Πρέπει να πάω και σε πρωτοσέλιδα, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν θα πάω σε πρωτοσέλιδα, για κάτσε να δω μήπως έχω. Αληθώς ο κύριος Βασιλικούλα μου, καλώς την. Ο Μελέτα με αυγά Νάξου φτιάχνει η συμμαθήτριά μου η Ναξιώτισσα. Πω από τώρα να ξέρεις, να ξέρεις τώρα τι με έχεις πατήσει. Στο γκάλο με έχεις πατήσει τώρα έτσι. Και καμιά πατατούλα λέει πω. Τώρα με έκανες, α, ναι. Έγινε μικρό μου, πες το και έγινε. Καλώστηνα, καλώστηνα.

Εντάξει λοιπόν, το λέτε εσείς, γίνεται, τα ξέρετε αυτά, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε όμως σε κανένα πρωτοσέλιδο, παιδιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Στον αέρα επενδύσεις, το ξαναλέω έτσι για να το εμπεδώσετε. 4 δισεκατομμύρια επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Επενδυτικό σχέδιο, ή μάλλον επενδυτικά σχέδια 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενεργειακά, τουριστικά και άλλα, χάνουν τη χρηματοδότηση με φθηνά δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας να επισπεύσει τις προθεσμίες υπογραφής των συμβάσεων, αλλά και να μεταφέρει πόρους στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Υπουργείο προχώρησε σε αυτές τις δύο κινήσεις, εκτιμώντας πως οι επιχειρήσεις δεν θα υποβάλουν εγκαίρως στις τράπεζες τους φακέλους με τα αιτήματα δανειοδότησης, με ορατό τον κίνδυνο και κονδύλια του Ταμείου να χαθούν και η χώρα να τιμωρηθεί με πρόστιμα. Η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Αν και πολλές επιχειρήσεις πρόλαβαν τη νέα προθεσμία, τα κεφάλαια δεν ήταν πλέον διαθέσιμα αφού είχαν μεταφερθεί στην ΕΑΤ, στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αυτά, δεν θα περιγράψω άλλο. Ω, Παναγία μου, γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες. Τοπικό πληθυσμό έχουν δημιουργήσει καφέ και μοβ μέδουσες, στο βόρειο Εβοϊκό κόλπο, όπου βρήκαν, λέει, κατάλληλες συνθήκες, λένε οι ειδικοί, και εξηγούν τη μεγάλη συγκέντρωση που παρατηρείται στην περιοχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Να σε πετύχει μέδουσα στη θάλασσα, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Τις τουρκικές θέσεις εν ώψη πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών αναμένεται να ενδυναμώσει, να ενσωματώσει, το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης, που σχεδιάζεται, λέει, να κατατεθεί προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Το νομοσχέδιο των 14 άρθρων θα δίνει υπερεξουσίες στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας εντός του Ιουνίου. Το νομοσχέδιο των 14 άρθρων θα δίνει υπερεξουσίες στα χέρια του

Κατάλαβες τώρα, ε? Κατάλαβες τώρα. Τι έχουμε debate για την ωραία Ελένη του Νόλαν, ε? Οι αντιδράσεις για την επιλογή της μαύρης ηθοποιού στο ρόλο της ωραίας Ελένης ξεκίνησαν πριν ακόμα επιβεβαιωθεί ο ρόλος της στην Οδύσσια του Νόλαν και αναζωπηρώθηκαν όταν έγινε γνωστό ότι θα υποδηθεί το μήλον της Έριδος του Τροϊκού Πολέμου. Ποια είναι τα όρια της δημιουργικής ελευθερίας όταν οι σκηνοθέτες καταπιάνονται με θεμελιωμένες μυθικές παραδόσεις? Ο καθηγητής ο κύριος Άγγελος Χανιώτης και ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Καραντινάκης απαντούν στην Καθημερινή, βεβαίως, θα το βρείτε το άρθρο. Λοιπόν, αρκετά έκατσα στην Καθημερινή. Πάμε στα νέα τώρα. Λήξεις συναγερμού επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και στον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο, σε ετοιμότητα οι ενόπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής, διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα σήμερα. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες στην ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο? Ήταν ένας γάτος, ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει και ο Σι χαμογελά. Όλα αυτά στο Πεκίνο. Ο Χριστός και η Παναγία. Σαντορίνη λέει 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου την επόμενη δεκαετία. Στα νέα. Καλά. Λοιπόν, πάω παρακάτω, πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, πάω στην

Λοιπόν, μου στείλε ο Νικόδημος ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο για το θέμα αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο, που διάβασα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, αν δεν κάνω λάθος, για την διαμάχη που έχει ξεσπάσει για το πώς ήταν η ωραία Ελένη, τέλος πάντων, και γιατί να υποδηθεί μαύρη ηθοποιός στην ωραία Ελένη στην Οδύσσια και μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Μου στείλε λοιπόν ένα πολύ ωραίο θέμα. Πώς ήταν η ωραία Ελένη? Ο Δημήτρης Λιαντίνης έδωσε την πιο ευφυή και έστοχη απάντηση στους μαθητές του 32 χρόνια πριν. Και μάλιστα ο Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται πως συμμερίζεται την άποψη του καθηγητή. Το ερώτημα είναι αν έπραξε σωστά. Σε λίγο θα σας το μεταφέρω αυτό, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ, Νικόδημε. Λοιπόν, μακαρόνια με κιμά, μακαρόνια με μανιτάρια, αλλά κρέμ, απουσία. Όχι, δεν σου έχω βάλει απουσία, αλλά τέλος πάντων την παίρνω πίσω, γιατί βλέπω τώρα ότι είχες πολύ, τέλος πάντων, αυτό. Να. Είχες πολύ δουλειά σήμερα. Τέλος πάντων, το παίρνω πίσω, να. Του έθνου στα λαγωνικά. Καλημέρα, Πινέλο Πίτσα, καλημέρα στην Πάτα.

τώρα σοβαρά. Σοβαρά τώρα. Μου στείλε εδώ η φίλη μου η Δέσποινα μια φωτογραφία και λέει στην Αργεντινή εργάτες έριξαν μια παλιά κολόνα ρεύματος, την αντικατέστησαν με καινούρια, τσιμεντένια είναι αυτή, δεν ξέρω τι είναι τέλος πάντων, αλλά όμως

κράτησαν άθικτο το κομμάτι που ζούσε μια οικογένεια τρυποκάριδων σε αυτή την κολόνα. Και το έχουν πάνω, το έχουν κολλήσει το κομμάτι αυτό πάνω στην κολόνα και οι τρυποκάριδοι φυσικά είναι ακόμα μέσα. Όμορφο, όμορφο. Μπράβο, Δέσποινα, ευχαριστώ. Έλα να κλείσω όμως με τα πρωτοσέλιδα, γιατί το έχω καθυστερήσει πάρα πολύ και δεν θα προλάβω να σας διαβάσω και αυτό το άρθρο για το τι έλεγε ο Λιαντίνης πριν από 32 χρόνια στους μαθητές του για την ωραία Ελένη. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Λοιπόν, απογευματινοί σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές μέχρι και 30.000 ευρώ. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά φάμελου πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων. Η αυθεντική εικόνα των Δελφών όπως θα ήταν στην πραγματικότητα. Ο ομφαλός της γης, ντοκιμαντέρ με χρήση υψηλής τεχνολογίας, ανασυνθέτει το ιερό του Απόλλωνα και αποκωδικοποιεί τα μυστήρια. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ήδη στον αέρα και μάλιστα σε γνωστή πλατφόρμα και το είδα και είναι πραγματικά υπέροχο. Πραγματικά, ναι, ναι. Λοιπόν, πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Πάω να σας περιγράψω τι γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Μιας και έχουμε φτάσει ήδη στα 20 λεπτά πριν από μετά το ακριβώς της ώρας. Να σας πω λοιπόν ότι η εφημερίδα των συντακτών γράφει σήμερα η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Τσίπρας στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Ταμείο Ανάκαμψης. Αδιάθετα 2 δισεκατομμύρια πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γκρίνια τραπεζών που ήθελαν να τα διαχειριστούν με δημόσια επιδότηση επιτοκίου. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Πάω στο ριζοσπάστη. Για να δούμε. Ναι, συζήτηση της επίκαιρης περώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Δήμητρης Κουτσούμπα στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά. Στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα, θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Επίσης, διήμερο αντιυμπεριαλιστικής δράσης της ΕΔΙΕ, χιλιάδες λαού σε όλη τη χώρα έστειλαν μήνυμα έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο. Και, για να δω αν έχουμε κάτι άλλο, διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ανταγωνισμοί, καραμπόλες και συνθέσεις στην υπηρεσία αντιλαϊκών σχεδιασμών. Θα κλείσω με τον Ελεύθερο Τύπο. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. Υπάρχει ειδικό ένθετο αγορά εργασίας. Σε δήμους, σε περιφέρειες, ελληνική αστυνομία, σε λιμενικό, σε νοσοκομεία, σε οδικές συγκοινωνίες, κατασκηνώσεις, οργανισμούς και ούτω καθεξής. Η κατανομή θέσεων ανά ειδικότητα και φορέα. Τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες για αιτήσεις. Τα προσόντα και η μοριοδότηση. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές το υπόγειο ποτάμι στο Φαλακρό Δράμας που είχε στεγνώσει από το 2024. Πάλι κυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris στη Μύκονο, στην παραλία του Αγίου Σώστη. Κάτι αθλητικά που δεν, αυτό, ναι. Και αυτά δεν θα περιγράψω

Λοιπόν, για πάμε λίγο στο θέμα αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο. Έχει έτσι γίνει μεγάλο σούσουρο, θα το πω λαϊκά, για την ταινία του Νόλαν, την Οδύσσια, και μεγάλη αντιπαράθεση υπάρχει για την ωραία Ελένη να την υποδύεται μία ηθοποιός η οποία είναι μαύρη. Πολλοί λένε ότι η ωραία Ελένη τέλος πάντων ήταν ξανθή, είχε λευκό δέρμα και ούτω καθεξής. Ο Έλον Μάσκ έχει τέλος πάντων εκφράσει τις αντιρρήσεις του, εξέφρασε την άποψη πως ο διάσημος σκηνοθέτης πρόσβαλε την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με την επιλογή του να δώσει το ρόλο της ωραίας Ελένης στην κενιάτισσα ηθοποιό, την Λουπίτα Νιόγκο. Και προφανώς όλο αυτό έγινε λόγω του μαύρου χρώματος του δέρματός της. Ένα παρόμοιο θέμα είχε ανακύψει και πριν από λίγα χρόνια σε μια παραγωγή του Netflix που αφορούσε την Κλεοπάτρα, την οποία την υποδίθηκε η κατά το ίμιση Τζαμαϊκανή Αντέλ Τζέιμς. Η σειρά δεν πήγε καθόλου καλά από πλευράς views, ενώ η Αιγυπτιακή κυβέρνηση την καταδίκασε ανοιχτά, κάνοντας λόγο για παραποίηση της ιστορίας. Ο Όμηρος πουθενά στο αριστουργηματικό κείμενό του δεν δίνει ακριβή περιγραφή του πώς έμοιαζε η πέτρα του σκανδάλου που οδήγησε φυσικά στην εκστρατεία των Ελλήνων στην Τρία. Δεν είναι παράληψη. Σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο καθηγητής ο Δημήτρης Λιαντίνης σε μια εμβληματική του διάλεξη σε μία από τις πολλές, έτσι, στο Μαράσλιο Διδασκαλείο το 1998, ο τίτλος ήταν «Η ωραία Ελένη από τον Όμηρο ως τον Ελίτη», πρόκειτο, λέει, για κάτι εκούσιο αυτό που έκανε ο ποιητής, που εξυπηρετούσε σε ένα σκοπό, να την πλάσει ο καθένας στο μυαλό του όπως ήθελε, σύμφωνα με τα δικά του γούστα, σύμφωνα με το δικό του ορισμό της ομορφιάς. Να την θεοποιήσει υπό μία έννοια. Υπάρχουν κάποια στοιχεία στο διαδίκτυο αυτούσια της ομιλίας του καθηγητή, η οποία ήταν, εντάξει, τώρα μιλάμε για Λιαντίνη, έτσι. Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Ήταν ψηλή, ήταν λιγνή, ήταν καμαροφρίδα, είχε ψηλό λαιμό, είχε ωραίες κνήμες, ήταν πλούσιο το στήθος της, τα μάτια της πώς ήταν, γαλανά, μαύρα? Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά σαν τη Μέρλιν Μονρόε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει κάποια άλλη που είναι καστανή. Αν έλεγε τούτο και εκείνο, θα περιόριζε την ομορφιά, θα την έκανε πεπερασμένη και θα της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου. Ενώ τώρα, έτσι όπως την έδωσε, η Ελένη είναι το σύμβολο που έχουμε, η ιδέα που έχουμε, η αισθητική καλλιέργεια που έχει ο καθένας μας που τον οδηγεί για την όμορφια. Η ωραία Ελένη δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο, ήταν κάτι το υπερβατικό, ένας μύθος, ένας συμβολισμός. Γι' αυτό το λόγο θα μπορούσε να έχει όποια μορφή θέλει ο καθένας. Εκεί προφανώς πάτησε ο Νόλαν και αποφάσισε να την φανταστεί με μαύρο χρώμα δέρματος. Μια καλλιτεχνική επιλογή που, εντάξει, θα κριθεί στην πράξη, όπως κάθε τέτοια άλλωστε. Ο καθένας μπορεί να φαντάζεται την ωραία Ελένη όπως θέλει, έτσι. Ο Όμηρος περιγράφει την Ελένη όμως με συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας το επίθετο λευκόλενος. Λευκοχέρα. Λέει πως εκείνη είχε καταγωγή από τη Σπάρτη. Η αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών υπονομεύει την αυθεντικότητα της μεταφοράς. Έχεις εξαφανιστεί. Δεν ξέρω αν έκανε σωστά ο Νόλαν με την επιλογή της συγκεκριμένης ηθοποιού. Πάντως, ο Όμηρος είχε αναφέρει αυτό. Είχε χρησιμοποιήσει το επίθετο λευκόλενος, λευκοχέρα. Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι πως όλο αυτό μας έχει κάνει όλους να περιμένουμε πώς και πώς, ένας λόγος παραπάνω, να περιμένουμε όλοι πώς και πώς την Οδύσσια.

0: Και ναι, είναι όμορφο αυτό που είχε πει ο Λιαντίνης, ότι άφηνε στη φαντασία του καθενός να την πλάσει ο καθένας στο μυαλό του την ωραία Ελένη όπως εκείνος ήθελε. Αλλά υπάρχει και αυτή η αναφορά από τον Όμηρο, Λευκόλενος, Λευκοχέρα.
1: Δεν την βρίσκω την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά.
0: Ακούει και η μικρούλα η Νεκταρία στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, Μικρούλα, όταν λέμε μικρούλα, πιτσιρικά, να τη βάλω στα πιτσιρικά.

0: Εσείς που θέλετε να ακούσετε αθλητικά Νίκο μου, να βάλετε ραδιόφωνο το μεσημέρι να ακούσετε το Λιανό ή τέλος πάντων άλλη ώρα σε άλλες εκπομπές. Εγώ αθλητικά ρεζίλι δεν γίνομαι.
1: Όχι, βένα.
0: Άμα θες αθλητικά, τι άλλο να βάλω σε αυτή την εκπομπή, δηλαδή έλεος. Μόνο ζώδια δεν έχω βάλει και αθλητικά. Έλεος. Άκου τώρα ο Νίκος θέλει να ακούσει λέει αθλητικά. Βάζει το πρωί 8 με 10 ραδιοφωνία Κυκλάδων για να ακούσει αθλητικά ο Νίκος. Δηλαδή πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, τι να του απαντήσω του Νίκου. Όχι, περιμένω από εσάς να μου πείτε. Τι να του απαντήσω. Τι να του απαντήσω.

Λίγο πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να θυμίσω ότι κοντά μας είναι και τα υπέροχα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Τα παιδιά που φέτος έκαναν την τέταρτη μεγάλη διοργάνωση αγώνων πρακτικής σκοποβολής, το τριήμερο της πρωτοχρονιάς πήγαν από... της πρωτομαγιάς ήταν όμως, και διέπρεψαν για μία ακόμα φορά. Συγκέντρωσαν αθλητές από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πήγαν εκεί στο σκοπευτήριο, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, πέρασαν πάρα πολύ όμορφα και έδειξαν για μία ακόμα φορά τι σημαίνει αθλητισμός. Τώρα για μας που περνάμε χρόνο στο σκοπευτήριο εκεί στην σκοτεινή ποταμιάς, περνάμε χρόνο πάρα πολύ όμορφα. Πίνουμε το καφεδάκι μας, λέμε τα δικά μας, αθλούμαστε. Έχουμε τους εκπαιδευτές πάνω από το κεφάλι μας στην κυριολεξία να μας δείχνουν πώς χρησιμοποιούμε το μέσο άθλησης. Πώς βάζουμε το στόχο απέναντί μας και τον πετυχαίνουμε κιόλας. Και κάπως έτσι κάθε μέρα γινόμαστε και καλύτεροι. Το σημαντικό είναι να περιμένεις, να μετράς τα λεπτά για να βρεθείς σε ένα χώρο ο οποίος πραγματικά σε ενθουσιάζει. Περνάς καλά. Κάπως έτσι νιώθουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σκοπευτήριο του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά. Αν θέλετε να γίνετε μέλος αυτής της ομάδας, δεν έχετε παρά να πάρετε ένα τηλέφωνο ή να στείλετε ένα μήνυμα. 69 74 48 44 07. Στείλτε μήνυμα στο Viber, στο WhatsApp, SMS ή αν θέλετε στείλτε email asonaxu@gmail.com. Καλημέρα σας παιδιά, καλή δύναμη και σήμερα, άντε και στους επόμενους αγώνες. Δεν είχε πολλά αθλητικά σήμερα, Νίκο. Δεν είχε και τα πρωτοσέλιδα δεν είχαν τίποτα, κάτι αυτά δηλαδή. Τίποτα. Δεν άξιζε τον κόπο, δεν άξιζε. Το πήρε η ΑΕΚ τώρα, άστο. Πάει, αυτό είναι. Τέλος, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Που θα έλεγε και ο Ζευγόλης, ΑΕΚ μόνο, μόνο ΑΕΚ. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

μόλις πήρα και μία πασχαλιάτικη φωτογραφία, ωραιότατη πασχαλιάτικη, όχι με αυγά και τέτοια πράγματα. Με μια φωτογραφία που τραβήχτηκε το Πάσχα, τέλος πάντων. Εδώ από την Αξάλεο, ναι, ωραιότατη. Λοιπόν, περιττό να σας πω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Μισή ωρίτσα μας έχει μείνει, ούτε καν 35 λεπτά μετά το ακριβώς ώρα. Σε 25 λεπτάκια έχουμε.

Λοιπόν, πάμε στα σημαντικά, παιδιά, γιατί τα σημαντικά είναι αυτά. Τα σημαντικά, λοιπόν, 31 Μαΐου, σημειώστε το. Πάμε μονή. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Μονιατών Νάξου, η τέχνη και τη στήριξη συλλόγων, συνεταιρισμών, επιχειρήσεων, μουσικών, εθελοντών, κατοίκων του νησιού. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Διοργανώνεται μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης για τον Κάπα Νι, ένα νέο παιδί της Νάξου που δίνει καθημερινά τη δική του δύσκολη μάχη. Από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όλες αυτές τις ώρες η πλάτσα της Μονής θα μετατραπεί σε έναν τόπο συνάντησης, αγάπης, προσφοράς, με μουσικές, με φωνές, με παρέες, με ανθρώπους που ενώνουν τις δυνάμεις τους και ο σκοπός είναι ένας. Καλλιτέχνες και μουσικά σύνολα συμμετέχουν αφιλοκερδώς, τοπικές επιχειρήσεις και φορείς προσφέρουν φαγητό, ποτό και αγαθά, εθελοντές στηρίζουν κάθε πλευρά της διοργάνωσης, όλα τα έσοδα, οι προσφορές θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας που καταβάλει ο νεαρός συμπολίτης μας. Το μήνυμα της διοργάνωσης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αχ, αυτές οι... Αυτό πόσο με συγκινεί αυτό να γινόμαστε μια γροθιά όταν αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος συνάνθρωπός μας χρειάζεται τη βοήθειά μας. Πόσο πολύ με συγκινεί αυτό και πραγματικά πολλά μπράβο πρέπει να δώσω σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν, όλα τα έσοδα και οι προσφορές θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας που καταβάλει ο νεαρός συμπολίτης μας. Το μήνυμα της διοργάνωσης, όπως σας είπα, είναι... Όχι, δεν σας το είπα τώρα, θα σας το πω. Είναι απλό και βαθιά ανθρώπινο. Γιατί ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Ακούστε, γιατί πρέπει να αναφερθούν τα ονόματα. Στη συναυλία συμμετέχουν η Μιχάλης Χερουβίμ, Νίκος Κονιτόπουλος, Εύα Βάσιου, Βαγγέλης Κακλαμάνος, Βασίλης Μανολάς, Μόνικα Φρίζ, Βάσο Λιάνου, Βαγγέλης Κορές, Στέφανος Ψαράς, Γιάννης Φραγκίσκος, Αντίλαλος Φωνητικό Σύνολο Νάξου, Έλενα Καρούση, Αναστάσης Κατσαρός, Ειρήνη Καμπανού, Γιάννης Τζανετής, Θεοδωρής Απεραμφίτης, Νίκος Καράλης, Κώστας Ανδρής, Βασίλης Κονδύλης, Γιώργος Μουστάκης. Γιατί ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλο. Μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης την Κυριακή 31 Μαΐου για την οικονομική ενίσχυση ενός νέου παιδιού που χρειάζεται τη βοήθειά μας στο νησί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Αυτή η Κυριακή θα είναι φωτεινή. Ναι, θα είμαστε όλοι εκεί.

Λοιπόν, δεν πρέπει να τα παρατάμε σε καμία απολύτως περίπτωση. Να είστε καλά για τα όμορφα λόγια που γράφετε, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που προγραμμάτισαν αυτή την εκδήλωση της 31ης Μαΐου, να κλείσει ο Μάης, παιδιά, και να κλείσει με όμορφα μηνύματα, με μηνύματα αλληλεγγύης, συμπαράστασης. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε στη Μονή. Μπράβο στο Σύλλογο, στην Τέχνη, στο Σύλλογο Μονιατών. Μπράβο σε όλους, στις επιχειρήσεις, στους μουσικούς, στους εθελοντές, στους συλλόγους, σε όλους όσοι βοήθησαν και θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση και θα πάει πάρα πολύ καλά. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί η Νάξος ξέρει. Η Νάξος και οι Ναξιώτες γνωρίζουν ότι μπορεί να γκρινιάζουμε, μπορεί να έχουμε τα. Όποιος δεν έχει τα στραβά του και τα ανάποδά του. Πείτε μου ένα μέρος της Ελλάδας που δεν υπάρχουν στραβά και ανάποδα. Ναι, αλλά όταν χρειάζεται όμως, η γροθιά γίνεται πολύ σφιχτή. Όλη μια γροθιά. Και πάμε και βοηθάμε και αυτό θα κάνουμε και αυτή τη φορά. Έτσι θα κάνουμε.

καλοκαίρι, παιδί μου, καλοκαίρι. Κατερινούλα, καλοκαίρι. Μάτια σου, τη δική σου αγκαλιά. Αυτό το τραγούδι μου ζητήθηκε. Και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Και μου το ζήτησε μια φίλη αγαπημένη, αμέ. Κατερινούλα.

Λοιπόν, παιδιά, δεν θα το ξεχάσουμε αυτό, έτσι. 19 ο μήνας σήμερα, έχουμε μέρες να το υπενθυμίζουμε. Αν και νομίζω όσοι το ακούσατε σήμερα, δεν χρειάζεται να το ξανακούσετε. Ξέρετε που θα είστε την άλλη Κυριακή στις 31 του μήνα, στη Μονή, στην πανέμορφη Μονή. Πάμε, πάμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Θα τα καταφέρουμε, είναι σίγουρο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, θα το κάνουμε. Και θα ευχηθούμε τα καλύτερα για τον συνάνθρωπό μας, μέσα από την καρδιά μας. Να πάνε όλα καλά.

0: Ωραιότατο τραγούδι καλοκαιρινό, ε! Σε σηκωτικό, δηλαδή αυτό είναι 7-9 τώρα, δεν θα βγάζω στην παραλία να έχετε παιδάκι μου ένα παγωτάκι.
1: Ωραίο, παγωτό.
0: Παγωτό για αρχή, μετά θα φας και κάτι. Τι θα πας στο φούρνο Λαγογιάννη και στην πλάκα που ανοίγει τέλος του μήνα, τα άμαθα. Τέλος του μήνα γίνονται όλα τα σπουδαία. Τέλος του μήνα λοιπόν θα ανοίξει και ο φούρνος Λαγογιάννη στην πλάκα, βεβαίως. Τι θα κάνεις εκεί, τι θα κάνεις εκεί, θα φας, παιδί μου, θα φας καλά. Πρωινό. Τέλος πρωινό, να ξεκινήσει την ημέρα σου όμορφα, μια ομελέτα. Αχ, αυτές οι ομελέτες, πόσο μου έχουν λείψει. Τώρα θα αναρωτιέστε κάποιοι γιατί, ε! Όταν θα επιτρέπετε, θα φάω μια ομελέτα μόνη μου ή σαν να σκάσω. Εκεί, ναι. Ολόκληρη. Στο φούρνο Λαγογιάννη θα πάω να τη φάω.

Έχω και κάτι τρελές φίλες όμως. Τώρα μόλις το έγραψα σε μία. Είσαι τρελή. Είσαι θεότρελη. Ευτυχώς που έχω τέτοιες φίλες όμως. Τρελές. Κι άλλη ομελέτα ήρθε μόλις τώρα, πριν από λίγο. Στην αυλή, ε! Σε ποια αυλή, σε ποια αυλή. Τώρα θα καταλάβετε, τώρα, τώρα. Θα καταλάβετε, θα καταλάβετε. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω δηλαδή.

λοιπόν αυτή η Μαριέτα, η Γαλάνη, ρε παιδιά, είναι κάθε μέρα, δημιουργεί προβλήματα μεγάλα, πολύ μεγάλα. Είναι αυτό που έχει φτιάξει πάλι, ρε παιδάκι μου τώρα. Τι γλυκό είναι, τι γλυκό είναι αυτό που... Είναι κέικ, αλλά δεν είναι απλό κέικ. Δηλαδή λες κέικ και λες, α, ένα κέικ. Τι ένα κέικ εδώ. Έχουμε και συνταγές στον Axo Press, παιδιά. Βέβαια, τέτοιοι άνθρωποι είμαστε εμείς.

μαγικό καλοκαίρι θα είναι αυτό το φετινό. Και όσοι δεν το έχετε καταλάβει, παιδιά, μία φορά δεν αρκεί. Όσοι πέρυσι ήρθατε στην Άξο, είμαι σίγουρη ότι και φέτος το ίδιο θέλετε να κάνετε. Εμείς που μένουμε στην Άξο, μένουμε στις Κυκλάδες. Καλά τώρα, εντάξει, θα πενέψω λίγο παραπάνω την Άξο, γιατί αυτό είναι. Όσοι λοιπόν είμαστε, μένουμε στην Άξο, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί, και γιατί να μην νιώθουμε τυχεροί. Και ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, δηλαδή, γκρίνια γκρίνια, αλλά φεύγεις από την Άξο, έτσι. Φεύγεις για 5 μέρες, φεύγεις για 10 μέρες. Πας κάπου, πας στην Αθήνα για δουλειές, ξέρω εγώ, αυτά, το ένα το άλλο. Τι έχεις στο μυαλό σου? Όχι την γκρίνια όμως, όχι την γκρίνια. Στο μυαλό σου έχεις ένα πράγμα, να γυρίσεις στην Άξο. Και άμα έχεις και φίλες που έχουν κάτι αυλές υπέροχες με τα λουλουδάκια τους, με τα γιασεμάκια τους, με τον κατηφέ τους, βέβαια, διότι άμα πας σε μια τέτοια αυλή, ρε παιδάκι μου, μέχρι και τραγούδι γράφεις. Και τραγούδι μπορείς να γράψεις. Πώς, εγώ. Ο Νίκος, ο Οικονομίδης, τα έχει πει αυτά, δεν τα έχω πει εγώ, όχι. Όχι εγώ, όχι εγώ.

βραδινή να είναι και μεσημεριανή να είναι, η ομελέτα και πρωινή να είναι, δεν με νοιάζει. Ομελέτα να είναι που μου έχει λείψει πάρα πολύ. Στη συγκεκριμένη αυλή, έτσι. Λοιπόν, δύο αυλές. Η μία είναι στο φούρνο Λαγογιάννη κάτω στην Πλάκα και η άλλη είναι στο Φιλότι. Εκεί που γράφτηκε. Όχι, δεν γράφτηκε ακριβώς. Εκεί το εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι ο Νίκος ο Οικονομίδης. Σε αυτή την αυλή. Δάσκαλε. Καλημέρα. Και δεν είπα και το μαγικό σήμερα να που ξεσπιέται ο δάσκαλος. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή. Αντώνη!

είμαστε ήδη σχεδόν στα 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο, με τραμαντίστροφα δηλαδή, γιατί σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα.

πάμε σε ένα ακόμα και μετά θα κλείσουμε όπως αρμόζει στην ημέρα τη σημερινή. Δεν ξεχνάμε, παιδιά, 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

0: ξέρετε τι γίνεται μέσα από τη μουσική, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από την παράδοσή μας δηλαδή, ή μάλλον η παράδοσή μας καθρεφτίζει την ιστορία αυτού εδώ του τόπου. Κάθε τόπος έχει τα δικά του.
1: Να έρχομαι συχνά στο σπίτι σου.
0: Να σε καλά, Πινελοπάκη.
1: Να σ' ανακατεύω τα μαλλιά. Να σηκώνω και το χράμι.
0: Χράμι που δεν ήξερα τι είναι. Έμαθα.

0: αρχίσω.
1: Λοιπόν, από μηνύματα άλλο τίποτα εδώ. Δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω όλα. Ούτε καν να τα διαβάσω, φανταστείτε. Όχι να απαντήσω, να τα διαβάσω όλα.
0: Στην κανάλα, να σε να νουρίζω με φιλιά.
1: Ξαναλέω ότι θα κλείσουμε όπως αρμόζει την ημέρα.

Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι πρώτα ο Θεός με τον Νικό Δημό ξανά. Αυτή η εβδομάδα είναι αθλητική. Θα είναι αθλητική. Οι περισσότερες μέρες θα είναι αφιερωμένες στον αθλητισμό. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στη μουσική και σε μια εκδήλωση πολύ όμορφη που θα γίνει το Σάββατο στο Δημαρχείο, στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Θα τα πούμε όμως, έχουμε το χρόνο να τα πούμε αυτά. Έχω μια φιλενάδα που ευτυχώς με βοηθά σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια φιλενάδα εδώ στην Άξο, η οποία αγαπά πολύ την παράδοση, τον πολιτισμό, την ιστορία της Ελλάδας, του Πόντου. Και μιας και είναι η μέρα τέτοια, 19 Μαΐου, έτσι θα κλείσουμε.

ήρθαν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Έφεραν τις γνώσεις τους, έφεραν το έργο τους. Πονεμένος λαός. Έτσι θα κλείσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση. Πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί, ναι. Να είστε καλά, γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλημέρα, καλό πρωινό, καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Το δικό σας το αξιώτικο, το κυκλαδίτικο ραδιοφωνό. Ο δικός σας σταθμός. 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη. Ο σταθμός που εκπέμπει από το ναό του Θεού Απόλλωνα, εδώ από τη χώρα της Νάξου, από τα παλάτια, από την πορτάρα μας. Σαν την πορτάρα τίποτα στον κόσμο. Οι Αθηναίοι έχουν την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, εμείς έχουμε την πορτάρα μας. Από την πορτάρα και τα παλάτια, από τη γρότα για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισσες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες, για όλους τους αγιοπελαγίτες και τις αγιοπελαγίτισσες. Και μην ξεχνάτε, Νάξος, το ωραιότερο μέρος του πλανήτη Γη. Νάξος, το μεγαλύτερο νησί του νόμου μας. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη.

37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί ξυπνώντας μαζί στις Κυκλάδες. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 ολόκληρα χρόνια, φθινόπωρο χειμώνα, καλοκαίρι άνοιξη, καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129, στο τηλέφωνο Θρύλος των Κυκλάδων. Για τα μηνύματά σας στο Viber, SMS και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, μαγιάτικες, ανοιξιάτικες και κλαδίτικες καλημέρες. Ένα μαγιάτικο, ανοιξιάτικο καλημέρα Κυκλάδες.

0: Η εκπομπή μας λοιπόν είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα.
1: Το τασάκι και αυτό το σκούρο σου σακάκι.
0: Ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επίπλων κουζίνας, κλιματιστικών, τηλεοράσεων στο νησί μας, στην Άξο μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Θέλεις τηλεόραση για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την ταβέρνα σου, το εστιατόριό σου, την καφετέρια σου? Μαρούλης. Ψυγείο καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, σκούπες, σκουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, καφετιέρες, μικρά φουρνάκια, φούρνη μικροκυμάτων. Μαρούλης. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Επαγγελματικά ψυγεία, επαγγελματικοί καταψύκτες, επαγγελματικά πλυντήρια και στεγνοτήρια ρούχων από του Μαρούλη για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Για ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές και για επαγγελματικές συσκευές, Μαρούλης. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

πάμε στις δικές σας καλημέρες. Η πρώτη καλημέρα από τη Λιβύα από Ερμοπολή Σύρου. Μας στέλνει Ερμοπολίτη και Συριανές καλημέρες. Μια καλημέρα από Μάρπισσα Πάρου. Καλημέρα από την Άουσα και μια καλημέρα από τη Σκηνούσα. Καλημέρα από το πάρκο της Έλλης. Καλό πρωινό από το φίλο μας από τον Γλυνάδο και μια καλημέρα από τις Τρίποδες. Κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου, τινιακές καλημέρες από το νησί της Τίνου μας και μια καλημέρα από τη γιαγιά Θασκούλα από το νησί της Μικόνου. Η φίλη μας η Αγγελική Γιρτογιάννη από τη στενή της Τίνου, τινιακές καλημέρες και μια καλημέρα από το Γαύριο της Άνδρου. Καλό πρωινό από τη Μήλο. Η Μελίνα από Ερμοπολή Σύρου, ερμοπολίτικες καλημέρες. Ο φίλος και η φίλη από Άνω Σύρο, άπανο Συριανές καλημέρες. Μια καλημέρα από το χωριό των Εγκαρών, από έναν καλό φίλο. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα για τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, τον Μιχάλη το Μαρούλη.

0: μια καλημέρα στα θολάρια της Αμοργού, από ένα φίλο είχαμε καιρό να τα πούμε. Καλημέρα στα θολάρια, καλημέρα σε όλη την πανέμορφη Αμοργό μας.
1: Στη ζωή πορεύτηκα.
0: Σήμερα κυρίες και κύριοι είναι Τρίτη, είναι 19 Μαΐου 2026 και είναι μια μαύρη επέτειος, η γενοκτονία των Ποντίων.

ραδιοφωνικά γεγονότα της δεύτερης και της αρχής της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα που συνέβησαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Έλληνες σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν την έναρξη των διωγμών ήταν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων που δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους το 1422 και αυτών που αγνοήθηκε η τύχη τους ήταν γύρω στις 800.000 σε όλη την έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο όρος γενοκτονία διατυπώθηκε και ενσωματώθηκε στο διεθνές δίκαιο μεταγενέστερα από τον Πολωνό νομομαθή Ράφαελ Λέμκιν με σκοπό τη νομική περιγραφή μαζικών εγκλημάτων από κυρίαρχες εξουσίες. Και μες στο στόμα θα γυρνά, μπράμα, ναμά. Γενοκτονία των ποντίων λοιπόν. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες τιμάμε τη γενοκτονία των ποντίων, τιμάμε τις μνήμες αυτών των εκατομμυρίων Ελλήνων του Πόντου οι οποίοι δολοφονήθηκαν άνανδρα από τους Τούρκους. Η Τουρκία είναι κατάπτυστη και για την γενοκτονία των ποντίων. Και επαναλαμβάνω, οι πόντιοι και αυτοί οι Έλληνες είναι. Τις καλημέρες μας σε όλους τους πόντιους και αυτούς που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπαμπέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην Άξο. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο ή και μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την Άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-280. Και μια καλημέρα από τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι και μια ιδιαίτερη αναφορά του βουλευτή και υπουργού Γιάννη Βρούτσι για τη σημερινή μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Και ο υπουργός μας ο Γιάννης ο Βρούτσις τιμά τη σημερινή μέρα της γενοκτονίας των ποντίων.

μιας που μιλάμε για τη γενοκτονία των ποντίων, σήμερα στις 8.30 το βράδυ εδώ στην Ερμούπολη της Ήρου θα συγκεντρωθούμε όλοι μπροστά στη στάση του ΚΤΕΛ, στην αφετηρία του ΚΤΕΛ κάτω στην παραλία, και θα κάνουμε πορεία με δάδες προς το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, όπου θα ψάλουμε τον εθνικό ύμνο, τιμώντας εμείς οι Συριανοί και οι Συριανές με αυτόν τον τρόπο τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αυτό που τους βροντοφωνάζουμε είναι αθάνατοι. Ένας φίλος ακροατής, ο οποίος μένει στη Σύρο και είναι πόντιος, μου λέει: μένω 6 χρόνια στη Σύρο, έχω παντρευτεί Συριανή. Εμείς οι πόντιοι δεν ξεχνάμε, μου λέει, τις ρίζες μας.

0: Music.
1: Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου 2026, μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων, να πούμε ότι στον άγνωστο στρατιώτη οι τσολιάδες δεν θα φέρουν την παραδοσιακή στολή, αλλά τη στολή των Ποντίων. Έχει καθιερωθεί από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική κυβέρνηση, την ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Οι εύζωνες να μην φορούν την καθιερωμένη στολή, αλλά τη στολή των Ποντίων, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, τη γενοκτονία των Ποντίων. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου λοιπόν, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη του Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου Οσιομαρτύρων και του Αγίου Μενάνδρου. Μεγάλη χάρη τους.

0: συνταγή.
1: Νέες θέσεις γιατρών ανοίγει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο νομό μας. Στο επίκεντρο του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κυριάκου Μητσοτάκη η ενίσχυση των κέντρων υγείας των νησιών μας.
0: Και φίλοι, είναι η συνταγή, πανικός και γέλια μέχρι το πρωί παίζει.
1: Έχουμε και το πρόγραμμα του εορτασμού Ευρέσεως της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Δημητρίου εδώ στη Σύρο. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν Σαββατοκύριακο.

0: καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Φολέγανδρο. Καλό πρωινό από τη Νιώ. Ευχαριστούμε και τους νιώτες και τις νιώτισες. Αν βλέπατε καθημερινά, κάθε πρωί τι γίνεται εδώ, πόσα τηλέφωνα έχουμε. Βροχή τα τηλέφωνα. Οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που επί 37 ολόκληρα χρόνια στηρίζει την εκπομπή αυτή. Το καλημέρα Κυκλάδες. Μια καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Μια καλημέρα στον επαρχό μας και καλό φίλο, τον Γιάννη, τον Μαργαρίτη, τον Μπουνί. Στην Άξο μας ξεκινάει η απαγόρευση αλιείας και αγκυροβολίας σκαφών κοντά στις παραλίες του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Λιμενάρχη, τον πλωτάρχη, τον κύριο Γιπαράκη Νικόλαο, καλημέρα στο Λιμενάρχη Νάξου, καλημέρα στα παιδιά του Λιμεναρχείου μας. Αποφασίστηκε η απαγόρευση οποιασδήποτε αλλιευτικής δραστηριότητας με κάθε μέσο από την ξηρά και τη θάλασσα σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από τα σημεία που προσεγγίζουν συνήθως οι λουόμενοι, καθώς επίσης εντός των οριοθετημένων από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με πλωτούς ή μαντήρες χώρων λουομένων. Για το χρονικό διάστημα από 20 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις εξής παραλίες: Άγιος Γιώργιος, Άγιος Προκόπιος, Αγία Άννα, Γρότα, Μάραγκας, Πλάκα, Ορκός, Μικρή Βίγλα, Καστράκι, σε όλες τις παραλίες περιοχής δικαιοδοσίας μας, λέει ο κύριος Λιμενάρχης, που συχνάζει ικανός αριθμός λουωμένων. Δεύτερον, την απαγόρευση της αγκυροβολίας, παραμονής, μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής και κάθε είδους σκάφους, καθώς επίσης και της εκκίνησης επιστροφής τους όταν εκατέρωθεν του σημείου και σε απόσταση 100 μέτρων υφίστανται λουόμενοι στις Οσάνο περιοχές και για το χρονικό διάστημα από 25 2026 έως 39 2026. Υπογράφει ο Λιμενάρχης Νάξου, πλωτάρχης του Λιμενικού Σώματος Γιπαράκης Νικόλαος. Ξεκινά λοιπόν από τις 20 του Μάη η απαγόρευση αλιείας και αγκυροβολίας κοντά στις παραλίες του νησιού μας. Καλή δύναμη και στους λιμενικούς μας και στην Άξο και σε όλες τις Κυκλάδες. Εμείς πάντα ως ραδιοφωνία Κυκλάδων στηρίζουμε και τους λιμενικούς μας και τους αστυνομικούς μας και τους πυροσβέστες μας. Εορτασμός λοιπόν για τα 90 χρόνια από την έβρεση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Δημητρίου στην Ερμούπολη της Ήρου. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα μέγας εόρτιος αρχιερατικός εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου, μετά το πέρας του οποίου η Ιερά Εικόνα του Αγίου Δημητρίου θα μεταφερθεί δίχα πομπής στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Σάββατο 23 Μαΐου, 7 το απόγευμα, όλοι λοιπόν στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Είναι της Ευρέσεως. Την Κυριακή 24 Μαΐου, 7.30 το πρωί, έναρξη του όρθρου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου. 8 και 15 αρχιερατική χοροστασία. 8 και 45 έναρξη της αρχιερατικής θείας λειτουργίας προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου, μετά το πέρας της οποίας θα τελεστούν τα εγκαίνια της διαμορφωθής αίθουσας κάτωθεν του Ιερού Ναού. Παρακαλείται σύμπας ο λαός της Ήρου να συμμετάσχει στις ανωτέρω εκδηλώσεις εξητώντας την του Αγίου Δημητρίου κρατεά προστασία. Την Κυριακή 24 Μαΐου δεν θα λειτουργήσουν στην Ερμούπολη ιεροί ναοί μεταμορφώσεως και Αναστάσεως του Κυρίου. Αυτά από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου. Και από τη Σαντορίνη να ταξιδέψουμε από τη Σύρο στη Σαντορίνη.
1: Ό,τι γεμίζει τη ζωή δεν το κοιτάς.
0: Η μικρή ιστιοπλόη του ναυτικού ομίλου Σαντορίνης και η ομάδα του Impact Hub Athens καθάρισαν την παραλία της Βλυχάδας χρησιμοποιώντας τσάντες κατασκευασμένες από δίχτυα που έχουν ανασυρθεί από το βυθό της θαλάσσης. Συλλέχθηκαν περισσότερα από 60 κιλά πλαστικού και μεταφέρθηκαν απευθείας στο Plastic Lamp του Impact Hub Athens για να μετατραπούν σε νέα αντικείμενα. Την ίδια ώρα, καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, ομάδες διτών της Aegean Rebreath πραγματοποίησαν υποβρύχιες δράσεις καθαρισμού και απομάκρυνσης θαλάσσιων απορριμμάτων στο αλλιευτικό καταφυγείο της Βλυχάδας.

Πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, πάντα ο σταθμός του Μαρούλη μαζί σας, κοντά σας. Καλημέρα το Φιλότη, για τον υπουργό μας το Γιάννη το Βρούτσι. Καλημέρα για το δημαρχό μας το Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα για όλους εδώ στη ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: μια καλημέρα έσκασε από το εμπορίο της Σαντορίνης. Ευχαριστούμε την κυρία Σιγάλα για τις καλημέρες της. Ευχαριστούμε το φίλο μας τον Πέτρο από την πανέμορφη Φυρασιά για τις θερασιώτικες καλημέρες.
1: Για να την ταξιδεύω.
0: Δευτέρα έως και Σάββατο, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας, κοντά σας, πρωταθλητές στην ενημέρωση καθημερινά. Καλημέρα στους ομογενείς μας, καλημέρα στο Radio Astoria στην Νέα Υόρκη που μας ακούν οι ομογενείς εκεί, στον Καναδά, στη Λατινική Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στη μακρινή Αυστραλία που επίσης ακούει η ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα στο Ράδιο Γαλαξίας στην μακρινή Μελβούρνη που αναμεταδίδει την εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, και φυσικά τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης
0: Καλησπέρα στη Μελβούρνη.
2: Φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του. Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
0: Πάνα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την ταβέρνα σας, την ψυσταριά σας, το καφενείο σας, την καφετέρια σας. Ο ειδικός του κλιματισμού στην Άξο μας, Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε και τα τούρμπο κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Για τον κλιματισμό στο σπίτι σας, στο ξενοδοχείο σας, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, στην επιχείρησή σας ή στο γραφείο σας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, την εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και με την εκπομπή ο λόγος σε εσάς που δίνει σεμνή το λόγο στον απλό, στον ανώνυμο Κυκλαδίτη και την Κυκλαδίτισσα να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, τις εξουσίες αλλά και τις δημόσιες υπηρεσίες. Έχεις παράπονα, ο λόγος σε σένα, ο λόγος σε εσάς, kikladeslive.gr. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα Κυκλαδονήσια μας ανάμεταξύ τους 24 ώρες το 24ωρο. kikladeslive.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

να δούμε τα θέματα του kikladeslife.gr. Πρώτο θέμα, ο υπουργός μας, ο Γιάννης Βρούτσης. Γιάννης Βρούτσης, παρουσιάστηκε η νέα έκθεση «Κούρος, αύξηση αθλητικών σωματείων στο Νότιο Αιγαίο». Την τρίτη ετήσια έκθεση του «Κούρος» για την πλήρη καταγραφή των στοιχείων του ελληνικού αθλητισμού για το 2025, καθώς και τα συγκριτικά δεδομένα με το 2024, παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στο πλαίσιο του πρώτου συνεδρίου ερασιτεχνικού αθλητισμού του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Η έκθεση «Κούρος 2026» αποτυπώνει την εικόνα του ελληνικού αθλητισμού μέσα από επίσημα στοιχεία για σωματεία, αθλητές, προπονητές, ομοσπονδίες και αθλητικές δραστηριότητες. Το 6.451 αθλητικά σωματεία έχει η Ελλάδα, αυξημένα κατά 1,2 σε σχέση με το 24, 452.961 αθλητές και αθλήτριες με αύξηση 4,05% και 20.654 προπονητές, αυξημένη κατά 13,8%. Δραστηριότητα, είπε ο υπουργός αθλητισμού, σε 151 αθλήματα και 66 αθλητικές ομοσπονδίες. Ο Γιάννης Βρούτσης σημείωσε ότι το «Κούρος» έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για το σχεδιασμό πολιτικών στον αθλητισμό. Έρχεται επίσης και το «ΜΑΙΚΟΥΡΟΣ ΑΠ». Από το kikladeslive.gr και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο στον υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος ξεκινά στο τέλος του μήνα η ναυαγοσωστική κάλυψη στην Αζόλυμνο. Ο Θανάσης Τάικος, νέος προπονητής της Ελλάς Σύρου, το kikladeslive.gr ήταν στην παρουσίαση του νέου coach της ομάδας της Ελλάς Σύρου από τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Γιώργο Λεονταρίτη. Κυκλάδες ανάσα για εκπαιδευτικούς με επιδόματα στέγασης. Νάξος, απαγόρευση αλίας και αγκυροβολίας σε πολυσύχναστες παραλίες. Πάνω από 100.000 Γερμανοί αναγνώστες στο αφιέρωμα της Bild για τη Σύρο μέσα σε μία μέρα. Σύρος, άσκηση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στα Χρούσα, την 5η 21 Μαΐου θα γίνει. Από χθες ανοιχτό για το κοινό το κολυμβητήριο Δημήτριος Βικέλας, το ωράριο και τα δικαιολογητικά. Σύρος, επίσημα στο Φίνικα Σύρου, ο Άκης Χάτζη Αντωνίου επιστρέφει, λέει το kikladeslive.gr, μετά από 11 χρόνια. Και Κυκλάδες ανάσα για εκπαιδευτικούς με επιδόματα στέγασης και σύτησης. Αυτά και πολλά άλλα στο kikladeslive.gr. Εκεί που μας χώρισε ο Θεός με τη θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν τις Κυκλάδες μας 24 ώρες το 24ωρο. Λίγο ακόμα τι να πω. Πάμε στα αθλητικά μας. Νέος προπονητής της ΠΑΕΛΑ Σύρου λοιπόν, ο κύριος Αθανάσιος Τάικος, που ο πρόεδρος της ΕΛΑ Σύρου, Γιώργος Λονταρίτης, τον παρουσίασε χθες. Εμείς τον νέο προπονητή της ΕΛΑ Σύρου να ευχηθούμε τα καλύτερα και καλή επιτυχία.

στα αθλητικά μας, πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Τέλειωσε το κύπελο Ελλάδος. Το κύπελο πήγε στη Λεβεντογένα Κρήτη, το χάρηκα ιδιαίτερα που το σήκωσε Όφη. Και βεβαίως ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στόχος του Χρήστου Κόντη, αλλά και του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Όφη, είναι μεταγραφές και Όφη να πάει καλύτερα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τέλειωσε και το πρωτάθλημα Ελλάδος στη Super League 1. Η ΑΕΚΑΡΑ μας δίκαια πρωταθλήτρια. Πανηγυρίζουν οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ και εδώ στην Αξά μας χαμός έγινε. Έχω ένα φίλο ΑΕΚΤΖΙ, ο οποίος με πήρε και ούρλιαζε. Το πήραμε, μου λέει, 30 φίλε, το σηκώσαμε. Αν και δεν είμαι ΑΕΚΤΖΙΣ, ένα μεγάλο μπράβο στην ΑΕΚ, το πήρε δίκαια. Ο θρύλος Ολυμπιακός έγινε θρύνος εφέτος, εκτός κυπέλου, εκτός Ευρώπης, εκτός προλαθήματος, τουλάχιστον θα παίξει στα προκριματικά του Champions League.

Και τώρα έχουμε τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο κλειστό, στο ΑΚΑ, στο Μαρούσι, όπου θα γίνει το Final Four.

Μια βόμβα έχει σκάσει στην Αγγλία ότι ο προπονητής της Manchester City, ο Guardiola, θα φύγει. Και γράφουν οι εγγλέζικες εφημερίδες ότι η αντικαταστάτης του Pep Guardiola στη Manchester City θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα. Γιατί έτσι, γιατί εσένα αγαπώ. Συνεχίσουμε με μπάσκετ. Ο Πασκουάλ ενημέρωσε την Μπάρτσα πως θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

0: Final Four 2026 στο κλειστό του ΑΚΑ στο Μαρουσί.
1: Οι καημένοι, κάτι να τους ανασταίνει, κλείνει ο ουρανός.
0: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο στα social δείχνοντας τους παίκτες των Ερυθρολεύκων να λένε την πρώτη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν το Final Four της Ευρωλίγκα.
1: Απειλήσαν να κρατήσουν πόστα και δουλειές.

αυτά λοιπόν. Για την Ευρωλίγκα έχουμε και την Μπάσκετ Λίγκ, η οποία συνεχίζεται, για να δούμε και τι θα γίνει. Παναθηναϊκός του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προσπαθεί να ρεφάρει παίρνοντας το πρωτάθλημα, αν και πιστεύω ότι και εκεί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, κατ' εμέ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, αυτή την άποψη έχω.

Η Λεωφόρο Αλεξάνδρας αποχαιρετήθηκε συναισθηματικά, όμως δεν αποκλείεται ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει για επίσημα μάτς πριν πάει στο Βοτανικό. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη στη Λεωφόρο είχε έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς παρουσιάστηκε ως ένα μεγάλο αντίο στην ιστορική έδρα του Συλλόγου. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο πως επρόκειτο για το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Τριφυλιού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Υπάρχει εκτίμηση πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να δώσει ακόμα κάποια επίσημα παιχνίδια στη Λεωφόρο λίγο πριν ολοκληρωθεί η μετάβαση στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Το χρονοδιάγραμμα του νέου γηπέδου και οι ανάγκες της ομάδας ενδέχεται να φέρουν ξανά τους πράσινους στην ιστορική τους έδρα για αγώνες με επίσημο χαρακτήρα. Αυτά λοιπόν για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενώ υπάρχει και μια σκέψη, κυρίες και κύριοι, από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να γίνει και ένα φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εκεί γεννήθηκε ο Παναθηναϊκός, εκεί ανδρώθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί έκανε τη μεγάλη πορεία προς το Wembley, εκεί κατέκτησε τα πρωταθλήματα Ελλάδας και τα κύπελα Ελλάδας. Αλλά και στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας εκεί φιλοξενήθηκε και η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.

Αντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στο ωραιότερο μέρος του πλανήτη Γη, στην Όξο μας. Γιατί έτσι, γιατί σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλιβας οπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την Όξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-0-22-480. Μια φίλη απεραθήτησα, απεραθήτηκες καλημέρες, θα τα περάθουν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

Ένας φίλος Αξώτης, καλημέρα μου λέει στον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Είμαστε υπερήφανοι Αξώτες που έχουμε Αξώτη βουλευτή και Αξώτη υπουργό, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Καλημέρα στον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Και μια καλημέρα μου λέει και σε εσάς αυτή την εκπομπή που γράφεται ιστορία εδώ στην Άξο και στα νησιά των Κυκλάδων. Είμαι 71 ετών, μου λέει. Σας ακούω χρόνια ολόκληρα. Από τα νιάτα μου, μου λέει ο Τριαντάφυλλος εδώ στην Άξο από τότε που σας πρωτόφερε ο Μαρούλης. Να είστε καλά και να ξέρετε ότι η Αξά, μου λέει, ακούει πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μια καλημέρα στην Άξο μας, ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός που εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Νάξο, στο ωραιότερο μέρος της γης. Και μην ξεχνάτε το σλόγγαν της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος. Καλημέρα έχουμε επίσης από την Κιμολό, κιμολιάτικες καλημέρες σ' όλο το νησί, μου λέει, αφού είναι ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα στην αγαπημένη Κιμολό. Καλημέρα στο δήμαρχο, τον κύριο Βεντούρη. Καλημέρα στο φίλο μου, τον αντιδήμαρχο, τον Τάκη το Σάρδη. Καλημέρα και στη σύζυγό του που στο σπίτι ακούει και κοινή, τι άλλο, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Πομπή και ρέες αναμεταδότες, αυτός ο σταθμός είναι ταυτισμένος με την ιστορία του κυκλαδίτικου λαού. Καμιά φορά σκέπτουμε πόσοι νομάρχες παλιά που ήταν νομαρχία, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί έχουν περάσει. Όλοι έρχονται, φεύγουν. Εμείς εδώ ως ραδιοφωνία Κυκλάδων και ως εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είμαστε εδώ 37 χρόνια μαζί σας. 37 χρόνια ταυτισμένοι με τις Κυκλάδες, με τη θάλασσα, με τις κακοκαιρίες, με τα κακά, με τα καλά, με τα λάθη μας, με τα καλά μας. Μαζί σας 37 ολόκληρα χρόνια. Όλοι έρχονται και παρέρχονται. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων μένει και συνεχίζει.

Μια καλημέρα από την κυρία Δαλεζίου από Σύρο. Να είστε καλά, οι Συριανοί είμαστε υπερήφανοι, μου λέει, και για σας και για την κόρη σας. Και πάντα, μου λέει, να είσαστε στις επάλξεις, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το παιδί σας και στο kikladeslive.gr. Θυμάται τη Σύρο και τις Κυκλάδες, μου λέει. Όλα τα νησιά μας, εδώ, παρεούλα, συντροφιά, καθημερινά, Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο σταθμό της Νάξου, στο σταθμό των Κυκλάδων, στο σταθμό του Μαρούλη, με την τοπική μας εκπομπή. Καλημέρα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλ Κοίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ Κοίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 258.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
4: συνεντεύξεις.
3: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: έτσι.
1: Είναι 11 ραδιοφωνία κυκλάδων, 101,3 FM. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προσφορά του καταστήματος Μαρούλης.
2: Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια είναι η ζωή μου.
1: Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, αλλά στις πιο φθηνές τιμές. Τηλεοράσεις high definition, τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την ταβέρνα σας, το εστιατόριό σας, την ψυσταριά σας, την καφετέρια σας, το καφενείο σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Μαρούλης. Το Final Four της Αθήνας έρχεται, η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Αθήνα, στην πόλη που γέννησε τη δημοκρατία. Τα αγαπημένα σας σύριαλ, ο Άγιος Έρωτας, η Γη της Ελιάς, τα τηλεπαιχνίδια, talk show, δελτία ειδήσεων. Τηλεοράσεις Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Για πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ξεκινάμε με τις πρωινές κατά αλφαβητική σειρά, να μην αδικήσουμε κανένα συνάδελφο. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα η Καθημερινή. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Πακέτο στήριξης από την κυβέρνηση σε ελληνικές επιχειρήσεις. Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη, λέει ο ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η εφημερίδα Απογευματινή. Σβήνουν τους οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Μπράβο στην κυβέρνηση. Η εφημερίδα Δημοκρατία αναφέρεται στη 19η Μαΐου, ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων, και λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, σήμερα είμαστε όλοι Πόντιοι. Η ελεύθερη ώρα. Η Παναγία μίλησε. Περνάμε στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ. Μόλις το 37% των Αμερικανών στηρίζει τον πρόεδρο.

Έγινε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Αποθεώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ελεύθερος Τύπος. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. Κυριάκος Μητσοτάκης από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας. Η εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η εφημερίδα Εσπρέσο για την παταγώδη αποτυχία του Ακύλα στη Eurovision, ψυχολογική κατρακύλα. Αράκος λέει ο Ακύλας. Τον Ακύλα. Η εφημερίδα Τα Νέα. Συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Political. Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου θέλει η Τουρκία. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Στην κόψη της ηθικής στα όρια της νομιμότητας. Έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μεγάλος θριαμβευτής του 16ου συνεδρίου. Τι σχεδιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μέλλον? Εκλογές στο τέλος της τετραετίας, ξεκαθάρισε από το συνέδριο. Εγώ πάντα το έλεγα και πάντοτε είμαι υπέρ της άποψης εκλογές να γίνονται στο τέλος της τετραετίας. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day υπόσχεση. Live Sport. Στα αστέρια πάμε για την ΑΕΚ. Κόκκινος πρωταθλητής. Ποια ονόματα παίζουν για το θρύλο? Ραγδαίες αλλαγές. Φως των Sport. Σακίλ Μικσέικ, δεν θα αντέξω να μην το πάρουμε, μέσα στο κλειστό του ΆΚΑ. Πάμε και σε δύο επαρχιακές. Η εφημερίδα Ελευθερία, η κυβέρνηση στηρίζει την εξωσωματική γονιμοποίηση. Η εφημερίδα Θριάσιο, 19 Μαΐου, η μέρα που η Λύρα στον Ασπρόπυργο κλαίει για τις 351.000 ψυχές του Πόντου. Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη γενοκτονία των Ποντίων. Τα πρωτοσέλιδα ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης και σας θυμίζουμε ότι εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, τις πιο μοντέρνες, τις πιο σύγχρονες και τις πιο φτηνές τηλεοράσεις στον κόσμο, στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και στις τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: βίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Όνειρα. Λίγο πριν σε χάσω να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά, σφραγίζουν.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά χθες Δευτέρα 18 Μαΐου στον κύκλο Ιδεών. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε πως το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι σε περίπτωση κρίσης στον αρχηγό ΓΕΘΑ, γιατί οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξωθεν βοήθεια. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, στην παρέμβασή του άσκησε κριτική στη λογική προσωποκεντρικής διαχείρισης κρίσεων.

0: κόψα.
1: Τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού δεν είναι το κριτήριο αν θα μας στηρίξει ή όχι ο κόσμος. Παίζουμε σε άλλο γήπεδο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο ίδιος σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky υπογράμμισε ότι οφείλουμε να απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας. Η επιτυχία ή μη της κυβέρνησης εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα όλων ημών. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και στα εκολαπτώμενα κόμματα όπως αυτό του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε αρχικά ότι βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο να μοιράζουν ο ένας περισσότερα λεφτά από τον άλλον στα λόγια και υπογράμμισε ότι όταν βγάλουν τα προγράμματά τους που θα είναι κοστολογημένα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Βασινόμου, εκεί θα κάνουμε ταμείο. Μέχρι τότε λέω ότι όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στη τσέπη σου, σχολίασε ο ίδιος. Τραγική χαρακτήρισε την εμπειρία της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα για τον ελληνικό λαό ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι η ελληνική κοινωνία του έδωσε με δημοκρατικές διαδικασίες ως αριστερού το τιμόνι της χώρας και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία και έκανε τα αντίθετα από αυτά που είχε υποσχεθεί. Έβαλε περίπου 30 ίσως και παραπάνω νέους φόρους ή αύξησε φόρους, αποφυλάξησε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραϊπουργείο δικαιοσύνης και συνέτεινε και εκείνος ώστε να συνεχίσουν να φεύγουν με αποτέλεσμα να φτάσουν τις 700.000 οι Έλληνες στο εξωτερικό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: εσύ.
1: Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζεται μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-0-25-240. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Μια καλημέρα από την κυρία Βερικόκου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Καμιράς 2005, αντικατηφίστανται οι Πάτριος στην Κάρπαθο. Χθες το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας έδωσε τη συγκατάθεσή του για την προώθηση της διαδικασίας, κυρίες και κύριοι, απόκτησης ιταλικών φρεγατών τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργκάμινη, με την ελληνική κυβέρνηση να προχωρά πλέον στο επόμενο στάδιο για την ενίσχυση του πολεμικού μας ναυτικού με ένα σχήμα 2-2 πλοίων. Δηλαδή να αποκτήσουμε άμεσα σε πρώτη φάση 2 Μπεργκάμινη, έχοντας το δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση άλλων 2, εάν το αποφασίσει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Η επιλογή των συγκεκριμένων ιταλικών φρεγατών δεν προέκυψε ευνηδιαστικά, αλλά μέσα από μια σταδιακή δημοκρατική διαδικασία αξιολόγησης, επαφών και τεχνικών επιθεωρήσεων που διήρκεσε μήνες και εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης του στόλου στο πλαίσιο του Ισαντζέντα 2030 που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι φρεγάτες τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργκάμινη που θα αγοράσει η Ελλάδα από την Ιταλία βρίσκονται στο επίκεντρο του ελληνικού σχεδιασμού για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Σχεδιάστηκαν από την Ιταλία και τη Γαλλία στο πλαίσιο κοινού προγράμματος και έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους σε επιχειρησιακές αποστολές υψηλών απαιτήσεων. Διαθέτουν ισχυρές δυνατότητες κρούσης κατά πλοίων επιφανείας με κατευθυνόμενους πυράβλους καθώς και προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Οι φρεγάτες αυτές αναπτύσσουν ταχύτητα που ξεπερνά τους 27 κόμβους και διαθέτουν μεγάλη επιχειρησιακή αυτονομία, κάτι που τις καθιστά κατάλληλες για παρατεταμένες αποστολές σε ανοιχτές θάλασσες όπως το Αιγαίο μας και η Ανατολική Μεσόγειος.

το μεταξύ η κυβέρνηση προχωρεί και την ασπίδα του Αχιλλέα, κυρίες και κύριοι. Ένα από τα μεγαλύτερα αμυντικά project που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έργο και αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, η ασπίδα του Αχιλλέα εξελίσσεται πλέον σε όλα τα επίπεδα. Η ασπίδα του Αχιλλέα σχεδιάζεται ως ενιαίο πλέγμα αεράμινας που θα συνδυάζει αντιεροπορικά, αντιβαλιστικά και αντιδρόμους συστήματα, αισθητήρες, ραντάρ και κέντρα διοίκησης και ελέγχου. Στόχος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας πολυεπίπεδης προστασίας απέναντι σε τουρκικές πυραυλικές επιθέσεις, ντρόουν, αεροσκάφη αλλά και άλλες ασύμμετρες απειλές με έμφαση στη Θράκη και στο Ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Καλημέρα Κυκλάδες, το ενδιαφέρον των ξένων αμυντικών κολοσσών επικεντρώνεται κυρίως σε τέσσερα επιμέρους σκέλη: τα συστήματα μεγάλου βεληνικού, τις λύσεις μεσαίου βεληνικού, τα αντιντρόουν συστήματα και τα κέντρα διασύνδεσης και διοίκησης. Στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων βρίσκονται οι Ισραηλινές εταιρείες, καθώς το μοντέλο της ελληνικής ασπίδας του Αχιλλέα παραπέμπει σε αντίστοιχα συστήματα ολοκληρωμένης αεράμινας που χρησιμοποιεί ήδη το Ισραήλ. Επίσης, στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό επιδιώκει, ισχυρή συμμετοχή και της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με στόχο σημαντικό μέρος της προστιθέμενης αξίας να παραμείνει στην Ελλάδα. Καλό αυτό, σου λέει ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε να δουλέψουν και ελληνικά χέρια. Σωστός ο Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, επισκέφθηκε τον Εύρο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιβιβάστηκε σε σκάφος της ελληνικής αστυνομίας, με το οποίο γίνονται περιπολίες στις δεδαλώδεις διαδρομές του Δέλτα του Εύρου. Τα ελληνικά σύνορα, είπε ο ανώτατος άρχων του έθνους, είναι σε καλά χέρια και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20 και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε προημερών το Εθνικό Πάρκο στο Δέλτα του ποταμού Εύρου και το χαρακτήρισε εντυπωσιακό και απαράμιλο. Η επίσκεψη εδώ, είπε ο ανώτατος άρχων του έθνους, στο Δέλτα του Εύρου, σε γεμίζει θαυμασμό. Θαυμασμό για την απαράμιλη ομορφιά της φύσης αυτού του μοναδικού ανεκτήμητου υγρότοπου. Αλλά και θαυμασμό για το δυναμισμό των ακριτών μας. Όλων αυτών που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των συνόρων μας. Ο ελληνικός στρατός, η ελληνική αστυνομία αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι αλλιεύουν στο Δέλτα του Εύρου έχουν καθημερινά ανοιχτά τα μάτια για να προστατεύσουν αυτή την ανεκτήμητη περιοχή, ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Μια καλημέρα στον ανώτατο άρχοντα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Στασούλα. Καλημέρα στον πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλημέρα στους υπουργούς μας, αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς υπουργείων. Και μια καλημέρα στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας της χώρας μας. Είμαστε κοντά στο ελληνικό κράτος, είμαστε κοντά στην κρατική μηχανή, κυρίες και κύριοι.

φίλος Αξώτης από Γλυφάδα, συνταξιούχος, υπηρέτησα το Υπουργείο Οικονομικών και το ελληνικό κράτος, μου λέει. Πρέπει να στηρίζουμε το κράτος και τις υπηρεσίες, γιατί κράτος είμαστε όλοι εμείς, μου λέει. Σε τελευταία.

δρόμος στην Πάτρα ξυλοκόπησαν άγρια μητέρα τριών παιδιών για να τη ληστέψουν. Γενοκτονία των Ποντίων λοιπόν, 107 χρόνια μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή και στις Κυκλάδες μας μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Φέτος συμπληρώνονται 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων, αναφέρει ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, από το Οθωμανικό και Τουρκικό κράτος με σημείο αναφοράς στη 19η Μαΐου 1919. Την ημέρα εκείνη ο Μουσταφά Κεμάλ έφτασε εφυπώς στην Αμισό τη σημερινή Σαμψούντα, σηματοδοτώντας την έναρξη των διώξεων και των επιχειρήσεων εθνοκάθαρσης σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού του Πόντου στο πλαίσιο των διώξεων κατά των χριστιανικών λαών της Ανατολής. Όπως αναφέρει ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πρόκειται για ένα ιστορικό έγκλημα που παραμένει έως σήμερα χωρίς διεθνή αναγνώριση και τιμωρία. Αναφορά λοιπόν του Υπουργού Γιάννη Βρούτση για τη γενοκτονία των Ποντίων 107 χρόνια μετά η μνήμη παραμένει.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
11: Πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και τα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη κουζίνα με εντυχιζόμενες συσκευές και έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Πολύ καλές τιμές, σχεδιασμός, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Μαρούλις, έπιπλα κουζίνας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος, τηλέφωνα 22850 22 588, 6944 358 933 και 6970 355 535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κυκλάδες live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο δικές του τηλεοπτικές εκπομπές. Την εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, που η Σεμνή δίνει το λόγο σε όποιον θέλει από τα νησιά για να πει τα παράπονά του απέναντι στην εξουσία, τους πολιτικούς και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολουθούς. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslike.gr και ενώνουν συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο και τα 24 Κυκλαδονήσια με νέα ειδήσεις, εκπομπές, δωρεάν αγγελίες για τα Κυκλαδονήσια μας. kikladeslike.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info παπάκι kikladeslike.gr. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος στα Βορίζια. Κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη έκοψαν 134 ελιές ενός αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του. Υποκαθεστώς τρόμου ζούσαν αγρότες στην Κρήτη σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς μια οικογένεια είχε στήσει ένα μηχανισμό εκβιασμών που άπλωνε τα πλοκάμια της από τις καλλιέργειες μέχρι τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Όποιος αντιστεκόταν το πλήρωνε ακριβά. Η γυναίκα κατέθεσε πως οι κατηγορούμενοι, μόλις ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, καταπάτησαν και τα χωράφια του και το ποιμνιοστάσιό του, τα οποία δήλωναν δικά τους. Είχαν προηγηθεί οι απεγνωσμένες εκκλήσεις δεκάδων πολιτών κατοίκων της περιοχής του Αμαρίου, που έφτασαν μέχρι τα Χανιά και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ζητώντας βοήθεια και προστασία από την αστυνομία. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια, η οικογένεια καταπάτησε χωράφια, δρούσε και εκβίαζε. Είχαμε και το άλλο. Με την άγρια επίθεση που σας είπα σε μητέρα τριών παιδιών, την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι για να τη ληστέψουν.

Final Four της Αθήνας, η μεγάλη γιορτή του Ευρωμπάσκετ στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους πλησιάζει και η ελληνική αστυνομία είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη σπουδαία αυτή ευρωπαϊκή διοργάνωση.

0: Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η απόλυτη κυρίαρχη του πολιτικού παιχνιδιού, κυρίες και κύριοι.
1: Πώς ξεχάσες, το ξέρω.
0: Ένας φίλος 90 ετών, ο παλός του Πασόκ, εγώ Πασόκ θα ψηφίσω, μου λέει. Δεξιά δεν έχω λερώσει ποτέ τα χέρια μου. Πιστεύω όμως ότι είναι κακό, μου λέει, που ο Αλέξης Τσίπρας κάνει κόμμα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνει ζωή στη δεξιά, μου λέει, και στα παράσιτά της. Θα έπρεπε όλοι να έρθουν με το Πασό και τον Ανδρουλάκη να διώξουμε, μου λέει, αυτή την κυβέρνηση. Και ο Τσίπρας με το να κάνει κόμμα ουσιαστικά διασπά τον προοδευτικό κέντρο αριστερό χώρο. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, μου λέει, πιστεύω ότι ο Πούτιν και η Ρωσία είναι από πίσω της. Όπως και πίσω από το Βελόπουλο πάλι ο Πούτιν και η Ρωσία, αλλά και από άλλα κόμματα, μου λέει. Κρύβονται οι Ρώσοι. Εμείς, μου λέει, που πραγματικά πιστεύουμε στο ορθόδοξο Πασόκ, θα στηρίξουμε Νίκο Ανδρουλάκη για να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση του Μητσοτάκη και της δεξιάς και να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση με το Πασόκ και να γίνει πράξη η αλλαγή.
1: Βγαίνω μεστά, μέσα νυχτά, τους δρόμους.
0: Καθένας έχει τις απόψεις του.
1: Μη παίρνω, μήπως τυχαία και σε βρω.
0: Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπίζουμε του δικαιώματός σου να το λες.

και στο νησί της Άνδρου, εργαστήρι μουσικοκοινοτικής αγωγής, μυθολογία και παράδοση. Μια μουσικοπαιδαγωγική μέθοδο που στόχο της έχει την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών. Ό,τι γίνεται καλό είναι, κυρίες και

0: Εμείς λέμε μπράβο και στηρίζουμε οτιδήποτε το καλό γίνεται σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και μια καλημέρα στη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Οι βουλευτές και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή μας φίλη Κατερίνα Μονογιού υποδέχθηκε στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Τα μέλη που απάρτιζαν την αντιπροσωπεία ήταν η κυρία Τριανταφυλιά Αθανασία, πρόεδρος ο Νίκος Ζέρβας και πολλοί άλλοι. Είχαν μια εκτενή και ουσιαστική συζήτηση με τη βουλευτή κυρία Μονογιού για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Μετά το πέρας της συνάντησης, η Κατερίνα Μονογιού δήλωσε: «Η κοινωνική λειτουργία του Νοτιού Αιγαίου επιτελούν ένα σπουδαίο λειτουργήμα, συχνά κάτω από αντίξωες συνθήκες λόγω της νησιωτικότητας. Δεσμεύομαι να μεταφέρω τα δίκαια αιτήματά του στα αρμόδια Υπουργεία, συνεχίζοντας τη γόνιμη συνεργασία μας για την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας και την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών στις Κυκλάδες μας». Τα μέλη του ΣΚΛΕ ευχαρίστησαν τη βουλευτή Κυκλάδων Κατερίνα Μονογιού για τη θερμή υποδοχή και τη διαχρονική της στήριξη στα θέματα της κοινωνικής πρόνοιας.
1: Να είσαι εσύ σε μια ανάσα.
0: Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην αξά μας. Σε ένα κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, καιρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και τα δώρα μας συνεχίζονται για όλο το έργο σας. Κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζεται μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.
1: Το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόδια. Σε κρυμμένες μου φοβίες, μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί.

Ο υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε πριν από λίγο ότι η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, ενώ εμείς ως κυβέρνηση αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας.

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη, νεκρός 38χρονος άνδρας, συνελήφθη ο οδηγός που τον παρέσυρε με γιο ταχύ. Τρελαίνεται ο καιρός, κυρίες και κύριοι, αλλάζει το σκηνικό από σήμερα και έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ο καιρός παίρνει ανάποδες και τρελαίνεται από σήμερα 19 Πέμπτου 2026 και στην Άξο μας, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει από σήμερα αλλαγή σκηνικού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε στην πρόγνωσή της για πιθανές ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα. Πάμε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι και προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, αναφέρει στο μήνυμά του ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Όπως είπαμε και διαβάσαμε στο kekladeslive.gr, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στη Θεσσαλονίκη χθες παρουσίασε την τρίτη ετήσια έκθεση Ικούρος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο είπε για τη γενοκτονία των Ποντίων ότι η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατίμηση της μνήμης αποτελούν χρέος όλων μας.

11 και 48 πρώτα λεπτά. Ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μία σειρά ζητημάτων όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα εν ώψη της σημερινής επίσκεψής του στην Κίνα από σήμερα Τρίτη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Ήταν προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, τώρα στην Κίνα πάει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Επίσημος συνεργάτης της Μίλε και της Γιουρόνιξ. Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης, με σταθερή παρουσία από το 1977 στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, εγγυάται ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος της εταιρείας Μαρούλης είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί είναι για την εταιρεία Μαρούλης η εμπιστοσύνη είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε το Μαρούλι? Εμπειρία και αξιοπιστία το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και του προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Η εταιρεία Μαρούλι συνεργάζεται με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Μίλε στις Κυκλάδες, προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Γιουρόνιξ, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών σε όλη την Ευρώπη, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας, με χαμόγελο, πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή τους με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, σας καθοδηγούμε με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές και πολλά άλλα. Παραδίδουμε εμείς απευθείας στο σπίτι σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές και για κλιματιστικά και τηλεοράσεις στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και με τούτα και μετά, 3 λεπτά πριν τις 12, σιγά σιγά η εκπομπή θα είναι στο τέλος της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όσους πήρατε τη σύζυγό μου για καλημέρες ή όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail 30filidis@hotmail.gr. Ένα ευχαριστώ σε όσους μας παρακολουθήσατε. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί. Μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το kikladeslive.gr και η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Τιμάμε τη μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Και να ευχαριστώ στον Υπουργό Γιάννη Βρούτση για το μήνυμά του, που και ο Γιάννης Βρούτσης, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, τιμούν τη γενοκτονία των Ποντίων. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση του Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη σύζυγό μου την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τη δημοσιογράφο μας, το αύριο της δημοσιογραφίας Κυκλάδες, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί μία και μοναδική Δανάη Κουτελιέρη με την εκπομπή Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι. Άρωμα γυναίκας με Δανάη Κουτελιέρη. Από μας πολλά φιλιά. Και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Στο τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
3: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
2: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
3: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
2: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
3: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
2: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
1: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850-25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Ναι, ναι, και όμως είναι η ώρα για τη δικιά μας μουσική καθημερινή ψυχοθεραπεία. Πότε ήταν που σας είπα καλό μεσημέρι χθες? Πότε είναι 12 η ώρα πάλι σήμερα? Πότε θα είμαστε εκδρομή με τα καπί σε ένα πανέμορφο μέρος της Ελλάδας? Μέχρι τότε πρώτο Θεός δεν είμαστε καλά. 101,3 FM στέρεο, αν και εσύ είσαι σε ένα από τα μαγικά νησιά των Κυκλάδων, που μπορεί σήμερα ο κυκλαδιτικός ήλιος να μην μας έχει κάνει τόσο πολύ τη χάρη, που έχει μια ύποπτη κουφόβραση. Που ποιος ήταν που μου είπε ότι το Σαββατοκύριακο βροχές πάλι? Εντάξει, έχω πει ότι μέχρι να καθαρίσει και μέχρι να βάψει ο τελευταίος ιδιοκτήτης και επιχειρηματίας, θα ξαναβρέξει. Έλα Παναγία μου, θα πηγαίναμε σήμερα πρώτο Θεό στον Εσπερινό και δεν θα φορούσαμε καλτσόν και... Θα σου πω και γουνίτσα. Το 1989 τα λέγαμε εδώ μεταξύ μας, στις υπέροχες Κυκλάδες. Τώρα όμως είμαι στην τεχνολογία που μας φέρνει κοντά σας μέσα από το live24.gr. Και το λέω κοντά σας ενώ σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη, σε Κρήτη, σε Ιόνιο, σε Αμερική, σε Αυστραλία, σε Καναδά, σε Αγγλία, σε όλο τον κόσμο. Πάνω δεξιά Αιγαίο, κάτω λίγο πιο αριστερά Νάξος και μετά λίγο πιο κάτω Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Το αποθηκεύεις και έρχεσαι και εσύ στη δικιά μας ψυχοθεραπεία. Απαραίτητη μουσική μέσα στη μέση της ημέρας περίπου. Για μια ανάσα. Καθότι για άλλη μια φορά θα σου πω ότι οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Τι μου δίνει όθηση κάθε μέρα να είμαι εδώ κοντά σας και να σας... μεταφέρω όλα αυτά τα υπέροχα από το μουσικό στερέωμα. Εσείς, το πιο δυνατό μου χαρτί. Και μετά, οι δυνατοί μου χαρακτήρες, οι δυνατοί μου χορηγοί, οι δυνατοί μου επιχειρηματίες. Γιώργος Σιδερής, Κυριακή Γεροντάκη, Βασίλης Φλεργιανός, Σάκης Καραφιλίδης, Τάσος Καραφιλίδης και Κατερίνα Φλεργιανού, Νικόλας Πίτερας και Γιώργος Γατσίας, κοντά μου και σήμερα. Σου έδωσα μερικά δευτερόλεπτα ακόμα για να φτάσω σε αυτό το κωμικό σημείο να σε ρωτήσω και σένα και σένα και σένα και σένα. Είστε έτοιμοι? Τέλεια. Πάμε τότε. Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Δανάη Κουτελιαρή και σήμερα ζωντανά κοντά σου μέσα από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων, παραμονή του Αγίου Θαλαλέου, 3η 19 Μαΐου 2026. Είσαι εδώ?

0: Από Δευτερές και Παρασκευή από τις 12 και ως τη 1. Ταξιδεύουμε με πολύ άρωμα γυναίκας στο Αιγαίο, στον έρωτα.
1: Με μια γλυκιά σου λέξη και δυο γλυκά φιλιά, μαζί σου ταξιδεύω στα σύννεφα ψηλά.
0: Μαζί σου ταξιδεύω στο μουσικό στερέωμα, ξέρεις εσύ, από το 1989, 30 φίλε, πόσα χρόνια.

Πώς και πώς περιμένω να ανοίξει το αγαπημένο μας θερινό σινεμά και ο λατρεμένος Δημήτρης Λιακρής να μας υποδεχτεί πάλι κάτω από τα αστέρια του ουρανού της Νάξου. Βασιλική Κατερίνη, ετοιμάσου την επόμενη εβδομάδα. Ο διάβολος φορούσε Πράντα. Number 2.

παραπάνω έχουμε από το μακρινό 1989. Facebook και Instagram. Και κινητά 6945-81-51-57, SMS, Viber, WhatsApp, TikTok. Φανταστείτε ότι τότε είχαμε μόνο 2 CD και 2 τηλεφωνικές γραμμές. 2285-024-926-24-927. Τζέννα, φιλιά του στο Γαλανάδο. Ωραίες εποχές.

0: Κάθε Δευτέρα μου, μουσικές επιτυχίες που εδώ μαζί θα τις αγαπήσουμε. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, λατρεμένα νησιώτικα. Κάθε Τετάρτη, μουσικά αφιερώματα σε αγαπημένους καλλιτέχνες. Κάθε Παρασκευή κλείνουμε με παλιό, καλό λαϊκό τραγούδι. Κάθε μέρα, μουσικές εξαιρέσεις. Εσύ είσαι εδώ.
1: Ο πρώτος ερωτάς μου για μένα είσαι εσύ.
0: Σωστά, Γιώργο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση, Τίμια. Πού αλλού. Καλημέρα στην Αυστραλία, στο Ράδιο Γαλαξία στη Μελβούρνη. Είστε έτοιμοι.

σήμερα λοιπόν της μεγάλης γιορτής εδώ στην Άξο του Αγίου Θαλαλέου. Γιορτάζει το ομώνυμο χωριό. Αν θυμάμαι καλά, 7.30 ώρα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Πατέρα Αντώνιε, πρέπει να ξανανεβάσετε το δημοσίευμα, το story. Και νομίζω για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν θα έχουμε βιολιά, καρδιά μου.

0: έχει φουρτούνα.
1: Είναι ωραίος ο καιρός, απολαμβάνεις το πεντανόστιμο γεύμα σου στα φρεσκοβαμένα, φωτισμένα και υπέροχα διακοσμημένα σοκάκια του νησιού μας στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου. Ο καιρός μας κάνει νερά στην κυριολεξία, βρέχει ή φυσάει, τότε δύο υπέροχες αίθουσες, καταπληκτικά διακοσμημένες, πεντακάθαρες και φωτισμένες, μας περιμένουν μεταξύ μας και μεταξύ μας Vintage, κάθε μέρα μετά τις 6. Και φέτος, με μεγάλη μεταγραφή, ο νεαρός βραβευμένος σεφ Τάσος Καραφιλίδης στην άκρος ανακαινισμένη κουζίνα τους.

0: εσείς δεν μου είπατε.
1: Όλα καλά σήμερα. Χρόνια πολλά στα ταυράκια που γεννηθήκατε 19 του Μάη. Αιγαίο ρωτας τραγούδι, Δανάη.

0: Προτού μου απαντήσεις στην ερώτησή μου αν είναι όλα καλά σήμερα, θέλω να σου υπενθυμίσω πόσο τυχεροί είμαστε που μπορούμε να βλέπουμε, να περπατάμε, να νιώθουμε και κυρίως να μην υποφέρουμε από κάποια ανίατη ασθένεια. Πόσο τυχεροί είμαστε που δεν χρειάζεται να ζητιανεύουμε για φαγητό και που έχουμε μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας.
1: Θέλω να καθώ σε μακρινό.
0: Για την ακρίβεια δεν είμαστε τυχεροί, ευλογημένοι είμαστε.

Καλά, εδώ δεν χαλάω μουσικά χατήρια. Θα χαλάσω στο αγαπημένο μου μπαμπά. Από την εγγονή σου με αγάπη.

Και ξέρεις κάτι, ζήτα από το Θεό να σου φέρει ανθρώπους στη ζωή σου που να έχουν τον ίδιο προορισμό. Αυτό θα κάνει τη διαδρομή πάρα πολύ πιο ξεκούραστη.

ψυχολογία λέει δεν φτιάχνει γεμίζοντας την ντουλάπα σου με όμορφα ρούχα. Εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω λίγο. Λίγο την καλυτερεύει πάντως. Η ψυχολογία λέει φτιάχνει αδειάζοντας τη ζωή σου από άσχημους ανθρώπους. Εντάξει, και αυτό πολύ σημαντικό. Και να σου υπενθυμίσω σε αυτό το κωμικό σημείο και σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, 12 και 21 πρώτα λεπτά, ότι η ψυχική σου υγεία είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε δουλειά, από οποιαδήποτε σχέση και από οποιαδήποτε φιλία.

Είναι ένα από τα 5 μεγαλύτερα ελληνικά τυροκομεία σε όλη την Ελλάδα. Τι είναι αυτό που φέρνει τα βραβεία το ένα μετά το άλλο στο τυροκομείο Νικόλα Πιταρά? Τι είναι αυτό που έφερε τη γραβιέρα pop Νικόλα Πιταρά νούμερο 1 τυρί σε όλο τον κόσμο? Είναι αυτό που τον οθεί να παράγει συνέχεια μοναδικά τυρένια παραδοσιακά προϊόντα? Συνέπεια, αξιοπιστία, μεράκι, αγάπη για αυτό που κάνει. Τι είναι αυτό που με κάνει εμένα να νιώθω τρομερά χαρούμενη? Είναι όταν η νέα γενιά είναι εδώ κοντά μου και στις εκπομπές και στον νησιωτικό χώρο. Σωτήρη Καραγιάννη. Ένα μεγάλο new entry στη ζωή μου.

δεν λες τίποτα. Συμφωνώ, Χρήστο, απόλυτα. Αυτό το πράγμα, λέει, που για να έρθει η Παρασκευή θέλει κανένα μήνα και το Σαββατοκύριακο περνάει μέσα σε ένα τριωρό, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Σκέψεις δίχως βλέμμα και προχωρή. Σωτήρη Καραγιάννη, πού οδηγούν όλοι οι δρόμοι Σαββατοβράδυ?

Στέλλα Νικολάκη. Κυρία Κατσαρά, κυρία Βιθούλκα, κυρία Φλεριανού, κυρία Σοφία Σιδερή, κυρία Σοφία Κρασά. Ταξίδευα με το γιο, την ύφη και τα κορίτσια και τον απείλησα ότι όπου και να πάει θα τον βρούμε. Ο υδραυλικός της καρδιάς μας.

φοβερή Στέλλα. Από χθες ξεκίνησα διατροφή. Αγόρασα μπρόκολο και λάχανο. Σε λίγες μέρες θα σας πω ποιο χαλάει πρώτο. Κορίτσι, βγαίνει η κούραση σιγά σιγά. Ξεκουράσου.

Έτσι, Σωτήρη, η σωστή απάντηση τίμια. Ο δρόμος όλος τυχαίως με πάει στο γαλάτσι, δεν ξέρω πώς. Αυτό το Σάββατο πάλι, πρώτο ο Θεός και ο καιρός, 23 Μαΐου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν Πατησίων και Γαλατσίου 11. Βασιλική Κατερίνη, νέο live. Εκεί και η Μανουλά. Παύλα Πάμπατσερ, Παύλα παρουσιάστηκε.

ελευθερία συμφωνώ απόλυτα. Η διαφορά, λέει, στην ηλικία των 25 και των 45 όταν ξενυχτήσουν είναι ότι στα 25 και την άλλη μέρα 25 είσαι, ενώ στα 45 την άλλη μέρα είσαι τουλάχιστον 80.

αγαπημένο φίλο Κιλινδαριώτη ακροατή, για την Παθρακοκύλη στο Γλυνάδο, για τον Μικέ στη Γαλήνη, για τον Καραπάτση στη Στελίδα, για την οικογένεια Κάβουρα στη Στελίδα. Κατερίνα, αγαπημένη φιλιά, καλημέρα. Για τον Γιαμπουρά στο Γαλανάδο. Γεια ρωτάς, τραγούδι Δανάη Κουτελιέρη, για όλους όσους συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλημέρα. Τρίτη 19 Μαΐου, παραμονή του Αγίου Θελαλέου.

όπως έλεγαν στην κινηματογραφική ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος», εκείνο το μακρινό 1951 πρέπει να σε φιλούν συχνά, και μάλιστα κάποιος που να ξέρει πώς.

Αγαπημένη Γεωργούλα, Λουκία, τα φιλιά μου στο Κουφονίσι. Και από το Κουφονίσι πάμε ξανά να άξω. Νίκο Μάκαρη, Στελίνα Κονιτοπούλου.

καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το νησί μας? Ότι καλύτερο προϊόν στα 50 καλύτερα σκληρά τυριά του Taste Atlas. Η γραβιέρα Νάξου Pop του Νικόλα Πιταρά. Εντάξει, τα λέμε τώρα. Και προσέξτε, πρώτο προϊόν η γραβιέρα Νάξου Pop 12 μήνες ορίμανσης, Πιταρά. Απόλυτο πεντάρι. Δεύτερο τυρί γραβιέρα Νάξου Pop 3 μήνες ορίμανσης, Πιταρά με 4,6. Νικόλα Πιταρά, μόνος σου και όλοι τους. Έτσι για να τα λέμε και αυτά.

Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για παρτί σου. Πρώτο Θεός και ο καιρός. Το γνωστό, πετάγουμε για το Σαββατοκύριακο που αλλού. Στο καινούριο μας στέκι, στο Γαλάτσι Πατησίων και Γαλατσίου 11. Βασιλική Κατερίνη live για τρίτο Σάββατο. Καλά, ο επιχειρηματίας ήθελε μέχρι τέλη Ιουνίου, αλλά πού. Να με περιμένεις πρώτο Θεός και ο καιρός. Επιστρέφω και αυτή τη φορά, φέρνω και την ερμηνεύτρια.

Ολοκληρώθηκε η εγγραφή του νέου προσωπικού της τραγουδιού. 8 τελικά νομίζω κατά σειρά, πάντα σε αποκλειστική γραφή και μουσική του Μαθαίου Γιαννούλη. Και τι λέει η αγαπημένη μου φίλη Κατερίνα Καραφιλίδη, άλλα βάσανα τώρα. Τι γυρίζουνε για βίντεο κλιπ.

Τι διαφορετικό κάνουμε, τι διαφορετικό φοράμε. Άστε που έχουν αντιγράψει τα πάντα. Το θέμα είναι όμως ότι ο πύχης είναι ψηλά ήδη από τα δικά μας βίντεο κλιπ, οπότε κάτι διαφορετικό έρχεται. Ου, μεσοπέλαγα.

να χαρίσουμε στους αγαπημένους μας Στέλλα, Νίκο, Δημήτρη και Κωνσταντίνα Εγλή στην Βλιχάδα, στο εμπορίο, στην αγαπημένη Παπαντή, στην Νία.

θα νιώσει της καρδιάς σου. Θα με και ο ερώτας σου. Άνοιξε βάνια και πάμε.

0: φοβάμαι.
1: Κώστα Ντούνα, Κωστούλα Ιωάννα, Γιώτη Παναγιώτη, Νίκο Δημένη, Ανάση Σαγκαρές. Καλό μεσημέρι. Βαγγελία Μαργαρίτη στην πλάκα της Νάξου. Αδαμαντίνη, φιλιά πολλά.

ξέρεις κάτι. Πολλοί σε ρωτούν αν δουλεύεις και πού, αν παντρεύτηκες, με ποιον, αν έκανες παιδιά, πόσα. Λες και η ζωή είναι μια λίστα του σούπερ μάρκετ. Κανένας όμως δεν σε ρωτάει αν είσαι πραγματικά ευτυχισμένος.

αυτό θυμίσου να λες καθημερινά στον εαυτό σου. Τόσο. Τώρα συντονίστηκες μαζί μας. Πού ήσουν τόση ώρα?

Πόσο ύπνο, λέει, χρειάζεται κάθε ζώδιο? Ο κριός 6 ώρες. Ο Ταύρος 12. Η Δίδυμη 7. Μόνο. Ο Καρκίνος 9, ο Λέων 10 ώρες, ο Παρθένος 8, ο Ζυγός 5 λεπτά ακόμα. Η κόρη μου. Ο Σκορπιός 4, ο Τοξότης 24. Η μαμά. Έλα, Παναγία μου.

0: όπως τα λέει ο Γιάννης, εγώ τα έκανα πράξη εσύ. Και μέχρι να πάρεις αυτή την πολύ μεγάλη αποφάση στη ζωή σου, τότε σε ποιο νησάκι θα εγκατασταθείς αυτό το καλοκαίρι? Γιατί είπαμε, μην ξεχνιόμαστε, ήταν, είναι και θα είναι ο απόλυτος ο καλοκαιρινός προορισμός, το Αιγαίο και οι Κυκλάδες.
1: Τα παλάτια δεν τα θέλω ούτε και λεφτά, θέλω μόνο να τη βγάζω προς τη θάλασσα.
0: Έλα Παναγία μου, και ποιος δεν θέλει?

μία η ώρα και δεν μιλάει κανείς, ε. Καλά που έρχονται και το αγαπημένο μου δίδυμο Μαντό στον Αρακενικό Δήμος Λιανός και καταλαβαίνω ότι πέρασε η ώρα. Ναι, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα ήταν η εκπομπή Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι. Πριν κλείσω να σου υπενθυμίσω ότι είσαι το καλύτερο ακροατήριο ever, το ξεχνάς.

0: Πώς το λένε το καινούργιο τραγούδι που έγραψε για άλλη μια φορά σε αποκλειστικότητα ο Μαθαίος Γιαννούλης? Μεσοπέλαγα, καινούργια Βασιλική Κατερίνη, έρχεται. Κάνε με να τρελαθώ, παραμονή του Αγίου Θαλαλέου σήμερα κιόλας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεγάλη Εκκλησία στο ομώνυμο χωριό της Νάξου. Βοήθειά μας ο Άγιος. Επανερχόμαστε αύριο πρώτα Θεός, ανήμερα της χάρης του. Για πολύ άρωμα γυναίκας. Μουσικό αφιέρωμα σε ποιον? Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε σε δύο κυρίες. Μία της νεότερης γενιάς και μία αγαπημένη από τα παλιά. Κατερίνα Λιόλιου και Κατερίνα Στανίση. Σε ποιους νεαρούς και μη άντρες αγαπημένους καλλιτέχνες θα κάνουμε αύριο? Η μία Δαγκωτό, Ελένη Βιτάλη. Παραμονή της γιορτής της. Άντρες είπαμε, α καλά. Εγώ λέω ο ένας να είναι Νίκος Οικονομόπουλος από το νέο νεότερο χώρο. Ο άλλος κάνε με να τρελαθώ. Πόσες επιλογές πια έχει το Ακροπολείο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και Ή, για να μαγειρέψεις για σένα και τους αγαπημένους σου? Πόσες επιλογές έχεις να λάβεις τα προϊόντα τα δικά τους, τα πεντανόστιμα κρεατικά δικής τους παραγωγής, στο σπίτι σου, στην εργασία σου, στην επιχείρησή σου, στο εστιατόριό σου, στο χωριό σου, σε Νάξο, Πάρο, Αμοργό, Μικρές Κυκλάδες και Αθήνα? Άμα παιδί μου η επιχείρηση είναι δυνατή. Και μην ξεχνάς ότι μπορείς πια να προμηθευτείς τα αγαπημένα τους πεντανόστιμα κρεατικά και στο Παντοπολείο Base. Τώρα πια με Meat Corner. Εκεί ο αγαπημένος Γιάννης Σιδερής θα σε εξυπηρετήσει όπως πάντα με χαμόγελο και με κεράσματα. Γιώργος Γρατσίας, ολοκληρωμένες λύσεις. Περιμένει να δημιουργήσεις την πισίνα των ονείρων σου, γιατί τώρα πια είναι μια προσιτή πολυτέλεια που μπορείς να επιλέξεις για σένα αλλά και για τους επισκέπτες σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Και πάντα με την εγγύηση πισίνες ιντεάλες. Χειροκομείο Νικόλα Πιταρά. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας. Βασιλική Κατερίνη live, πρωτομαγιά στο Μαρκόπουλο, 2 του Μάη ήμασταν Καλαμάτα. Τα δύο προηγούμενα Σάββατα στο στέκι μας στο Γαλάτσι, Πατησίων και Γαλατσίου 11. Όπως πρώτο Θεός και αυτό το Σάββατο, Σάββατο 23 Μαΐου, σας περιμένουμε ξανά στο Γαλάτσι. Θα βρέχει, μας δεν μας νοιάζει, είμαστε μέσα σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, πρώτα Θεός και ο καιρός. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μεγάλη γιορτή του κερασιού στην Εύβοια και παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Πανηγύρι της Αγίας Τριάδος, δίπλα στην Πάτρα, στην παραλία, την υπέροχη του Ψαθόπυργου. Κάνε με να τρελαθώ, πότε θα τα προλάβουμε όλα αυτά? Χρόνια πολλά ξανά στα ταυράκια που γεννηθήκατε σαν σήμερα. Αύριο πρώτα Θεός μαζί στις 12 με πολύ άρωμα γυναίκας. Μέχρι τότε, από την Ανάκη Τελιέρη, πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
2: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: μεταμορφώνει το σπίτι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
4: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
2: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
4: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
2: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό νάξου για το πρωινό.
4: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
2: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ήλι.
3: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850 25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λιανέ.
1: Και επίσης, κυρία Στουρνάρα.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ?
1: Πώς να κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Καλά είστε?
1: Εντάξει, καλά
0: σίγουρα.
1: Είμαστε. Ναι, σίγουρα.
0: Μην κάνω
1: όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Μια χαρά είμαστε, όλα καλά.
0: Όλα... Δεν θέλω να σε κανένα να έχουμε τίποτα αντράπαλα.
1: Όχι, όχι, όχι. Έτσι, αλλιώς, είναι πολύ μικροί οι άνθρωποι αυτοί για να κάτσω να ασχοληθώ. Απλά η νοοτροπία είναι λίγο παράξενη. Έχει να κάνει με την άξο, με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι. Αν και δεν νομίζω ότι είναι μοναξιώτικο. Παρ' όλα αυτά.
0: Είναι στον άνθρωπο, παιδάκι. Ο άνθρωπος είναι ευγενικό ή μη γενικό. Άμα είναι ξινό, είναι ξινό.
1: Άμα είναι γουρούνι, είναι γουρούνι. Γενικότερα πάντω, ναι, είναι κάποια πράγματα.
0: Μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. Όλα καλά.
1: Είμαστε καθόλου όλα καλά, όλα ανθυρά, έτσι κι αλλιώ. Τι να πούμε, κάτι θέλω να πω σήμερα.
0: Κάτι θέλει να πει, να πω εγώ ότι είμαστε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
1: Αυτό ήθελα βασικά να πω.
0: Να πω ότι είσαι ο Νικόδημος Λιανός.
1: Είσαι η Μαντοστουνάρα.
0: Είσαι πολύ ευγενικό, μπράβο σου.
1: Ναι, ναι, όντω πραγματικά έχω μια τεράστια αυτοσυγκράτηση. Και ο Μπλάκη θα ήταν περήφανο για μένα.
0: Και εγώ είμαι περήφανη για σένα, μπράβο σου, μπράβο. Γιατί εγώ δεν ξέρω πώ θα την τρούσα. Λοιπόν, επίση να πούμε ότι μα βρίσκεται στα social media Μαντοστουνάρα στο Facebook. Νικόδημος Λιανός με ελληνικού χαρακτήρε, εγώ με αγγλικού χαρακτήρε. Νάξο Πρε στο Instagram. Αδαμαντία Στουρνάρα στο Instagram με λατινικού χαρακτήρε. Και το τηλέφωνο επικοινωνία με το στούντιό μα είναι 2285-0-24-926.
1: Συμβαίνουν αυτά. Μην
0: στενοχωριέστε.
1: Μα πήγε μια πόρτα σύρων, να δω που τα άλλα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό τώρα, κάτσε, γιατί είναι αυτό τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της.
0: Το είδαμε, το είδαμε.
1: Μάνκο. Ποια είναι η Μάνκο, δεν θυμάμαι.
0: Και ποια εταιρεία είναι αυτή, αλλά τι εταιρεία είναι, με ρούχα. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, ο μπαμπάς, μάλιστα.
0: Κάτσε ρε παιδάκι, να το βρούμε. Ναι, ως ύποπτος λέει για το θάνατο του πατέρα του. Ναι. Κάτσε, τι εταιρεία είναι αυτή, κάτι μου λέει εμένα αυτή η εταιρεία, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι.
1: Τώρα Μάνκο τι είναι, εντάξει, Μάνκο τι είναι αυτό, στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Υφάσματα, να και βιτρίνες. Ορίστε, ναι, καλά θυμάμαι. Ναι, είναι λέει ο άνθρωπος που ίδρυσε ο ιδρυτής, έτσι.
1: Ναι.
0: Ίδρυσε τη Μάγκο, δίνοντας στη μεσογειακή μόδα τη φινέτσα της παγκόσμιας σκηνής. Πέθανε σε ένα βουνό της Καταλωνίας σε μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ. Αυτό έγινε το 2024, είχε παρουσιαστεί ως τραγικό ατύχημα.
1: Αλλά δεν ήταν και πολύ ατύχημα.
0: Ναι, δεν ξέρω, έτσι λένε. Τώρα φέρεται ο γιος ότι ευθύνεται για το θάνατο του.
1: Έβαλε το χεράκι του ο γιος, οπότε. Ναι, εντάξει,
0: ναι. Είχε πέσει από γκρεμό.
1: Τον
0: ναι, οι έρευνες έδωσαν λέει νέα τροπή στην υπόθεση και ο γιος ήταν μόνος, ο Τζόναθαν Άντικ, ήταν μόνος με τον πατέρα του τη στιγμή του μοιραίου. Τώρα τι ακριβώς έγινε. Μάλιστα. Και πώς εξελίχθηκαν οι έρευνες και συνελήφθη. Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να δούμε, να πούμε ότι είναι... Είναι μια μέρα στην οποία περιμένουμε με αγωνία να δούμε τις εξελίξεις για θέματα που αφορούν το Ιράν και το Ιράκ.
0: Ακόμα μια μέρα.
1: Ναι, εκεί με τους Αμερικανούς. Πλησιάζουμε όσο γίνεται πιο κοντά και προς το Final Four, νομίζω είναι το Σαββατοκύριακο. 23, ναι, μπράβο, 22-24, ναι. Και από εκεί και πέρα έχουμε την επόμενη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε το θέμα που αφορά την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, γιατί φτάνουμε στην τελική ευθεία
0: για
1: τις ανακοινώσεις, το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας όλα αυτά τα ζητήματα, πώς παρουσιάζονται, το ρόλο που παίζουν τα ΜΜΕ, που προσπαθούν να αποψηλώσουν ή όχι κάποιες καταστάσεις. Έχουμε την εξέλιξη στα γυρίσματα στην Μύκονο με το Emeline Paris. Μεγάλη κουβέντα γίνεται, γκρίνια για τα αυτά. Γκρίνια γιατί έχει λέει πολύ αέρα και κάποιοι έχουν ενοχληθεί.
0: Στον ανέμον πήγαν να κάνουν γυρίσματα.
1: Ξέρω και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Να σπάνε στη Σαντορίνη. Το επόμενο στάδιο είναι Σαντορίνη. Τι να σπάνε εκεί που έχει λιγότερο αέρα.
0: Στι Κυκλάδες γενικότερα έχει αέρα. Δεν μπορεί να κόψει τον αέρα.
1: Ναι.
0: Φταίει το Δημοτικό Συμβούλιο, να ξέρει που δεν πήρε απόφαση να κοπεί ο αέρα.
1: Έτσι, μπράβο. Αν πάνε στη Σαντορίνη θα αρχίσουν να γκρινιάζουν για τον κατσιφόρα, όπω το λένε. λένε αυτόν εκεί πέρα, την κατσιφόρα.
0: Την ανεδοσά.
1: Την ανεδοσά, τι είναι αυτά τα πράγματα που μας φέρατε εδώ.
0: Με ομίχλη, δεν βλέπουμε μπροστά μας και πού είναι η καλδέρα και την εξαφανίσατε γιατί ήρθαμε εμείς.
1: Λες και αυτοί εκεί που είναι, από πού έρχονται, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και,
0: από τα Λονδίνα και τις Νέες
1: Υόρκες. Ναι. Έχουμε αλλαγές στην Κάρπαθο, ενώ η Τουρκία έβγαλε αυτή την περίφημη σκέψη με ένα νόμο και τα κάνουμε, τα βάλουμε όπου σημεία θέλουμε στα 152 νησιά. Όχι, απλά βάζουν σημαίες με ένα νόμο. Ναι, οπότε εμείς απαντάμε με Μοιράζ 2005 στην Κάρπαθο αντί για Πάτριο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά τέλος πάντων κάτι ξέρουν αυτοί που ξέρουν, οι ξένοι δηλαδή που μας καθοδηγούν και μας συμβουλεύουν τι πρέπει να κάνουμε. Ενώ σήμερα είναι η μέρα μνήμης.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια οι πόντοι βίωσαν μια σκληρή κατάσταση.
0: Ξεριζώθηκαν.
1: Έπεσαν θύμα και αυτή της όλης λογικής των δυτικών.
0: Κράτησε χρόνια όλη αυτή η ιστορία, έτσι, από το 2014.
1: Προφανώς, ναι. Κορυφώθηκε εκεί με τον Ατατούρκο, ο οποίος ως νεαρός αξιωματικός πάτησε στο αίμα για να μπορέσει να γίνει ο εθνάρχης των Τούρκων. Εντάξει, είναι μέρες στις οποίες πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι τι έχουμε κάνει και εμείς ως Ελλάδα για αυτούς τους ανθρώπους, πώς χρησιμοποίησαν, πώς αντιμετωπίσαμε, πώς συμπεριφερθήκαμε.
0: Οι οποίοι ήρθαν, μας έφεραν γνώση, μας έφεραν
1: όπως και όλοι οι Ανατολίτες.
0: Τους,
1: ναι, αλλά εμείς τους συμπεριφερθήκαμε με το γνωστό φιλόξενο ελληνικό τρόπο.
0: Να.
1: Μετά τσαντιζόμαστε γιατί δεν μας αγαπάνε ή αυτό ή το ένα ή το άλλο.
0: Δεν νομίζω ότι δεν μας αγαπάνε οι πόντοι. Δεν νομίζω ότι δεν μας αγαπάνε. Εντάξει, τώρα το τι ακριβώς έγινε και πώς συμπεριφερθήκαμε, θα πρέπει να έχουμε τότε μια διαφορετική στρατηγική για τους πόντιους, για τους μικρασιάτες.
1: Τι διαφορετική, αυτοί τα ίδια που κάναμε τώρα, κάνουμε και τώρα.
0: Μας έφεραν,
1: και πριν.
0: Μας έφεραν πολιτισμό. Θα μπορούσαμε να, σε εισαγωγικά, μεγάλα η λέξη, να τους είχαμε εκμεταλλευτεί για να δώσουν ακόμα περισσότερα στοιχεία από αυτά που έδωσαν στη χώρα μας. Γιατί έδωσαν, το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
1: Προφανώς έδωσαν.
0: Έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν.
1: Την ψυχή τους δώσαν, γιατί υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι γύριζαν στην πατρίδα, περίμεναν ότι τουλάχιστον θα βρουν μια αγκαλιά στην πατρίδα, την οποία την θυμόντουσαν με πολύ μεγάλη χαρά κάθε φορά που βρίσκονταν εκεί στα ξένα, ή τουλάχιστον θα βρουν μια αγκαλιά στην πατρίδα, την οποία την θυμόντουσαν με πολύ μεγάλη χαρά κάθε φορά που βρίσκονταν.

0: Πότε λογικό είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπερδεύτηκα.
0: Ναι,
1: μπερδεύτηκα. Εκεί που είχε δύο επεισόδια τη Δευτέρα, δηλαδή, και ξενύχταγε και την άλλη μέρα.
0: Είχες τέσσερα την εβδομάδα, τώρα έχει δύο την εβδομάδα.
1: Νίσταζε την άλλη μέρα και έλεγε σήμερα είναι Τρίτη. Δηλαδή αυτό ήταν το σημείο αναφορά. Νιστάζω, άρα είναι Τρίτη.
0: Έτσι.
1: Ξενυχτή το βράδυ τη Δευτέρα.
0: Την Πέμπτη έχουμε κινηματογράφο. Ξεκινάει. Συνενάξο. Ο διάβολο φοράει Πράντα. 9 η ώρα. Πρώτη παράσταση. Όχι την Πέμπτη, αλλά την Παρασκευή το βράδυ θα είμαστε εκεί. Αν ο καιρό βοηθάει, ναι, θα είμαστε εκεί.
1: Θα βοηθάει ο καιρό.
0: Γιατί να με βοηθάει, εσύ ο
1: καιρό. Θα
0: πάρει τη ζακέτα σου, ρε παιδί μου. Κλασικά. Εντάξει, και θα πάμε. Ωραία και καλά. Θα πάρουμε και τα τέτοια μα. Τα βρώμικα. Τα βρώμικα θα πάρουμε. Εντάξει, εσύ δεν μπορεί να φας ούτε popcorn. Ούτε popcorn δεν μπορεί να πάρει.
1: Έλεος, δηλαδή, και έλεος.
0: Νερό θα πιει, δηλαδή. Μόνο νερό θα πιει.
1: Αυτό είναι αδικία, μεγάλη.
0: Όντως μεγάλη.
1: Δεν θα περάσει ο καιρός όμως. Δεν θα περάσει ο καιρός.
0: Άρα. Συνενάξεως ερχόμαστε.
1: Ωραιότατα. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, γιατί έβγαλε τις σκαλέτες εσύ, αλλά πρέπει να τα πάρουμε λίγο. Α, χαλάει και ο καιρός, Χαλάει και ο καιρός.
0: Χαλάει και ο καιρός, και να σας πούμε ότι σε λίγο, σε 1:30 περίπου, θα μιλήσουμε και με τον καλεσμένο μας, τον Γιάννη τον Φραγκίσκο, τον προπονητή, πρόεδρο, τα πάντα όλα, όχι πρόεδρο, αλλά προπονητή, ψυχή του Απόλλωνα Νάξου, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα μας εντυπωσίασε.
1: Έτσι.
0: Βόλεϊ γυναικών. Αυτό έχει τα τμήματα. Με την K18, η οποία έφτασε μέχρι και στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, προημιτελική μάλλον. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Πριν από λίγο, να πούμε ότι ανακοίνωσε ο Παναξιακός τον νέο του προπονητή στο ποδόσφαιρο.
1: Για πες.
0: Και θα κάνουμε και ένα σχόλιο, γιατί έχω κουραστεί να διαβάζω αυτά τα σχόλια, γιατί κάποιοι μπερδευόμαστε πολύ.
1: Τι έγινε, γιατί?
0: Για θέματα που έχουν να κάνουν, μπερδεύουμε, ρε παιδί μου, το δημόσιο με το ιδιωτικό με το δημόσιο, και κάπου, ναι, έχουμε ένα θέμα.
1: Τι σχέση έχει τώρα αυτό με το θέμα ιδιωτικό και δημόσιο?
0: Έχει, εντάξει, αφού ξέρεις ότι το μυαλό μου είναι λίγο παλαβό, οπότε σε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουμε.
0: Αυτό σου λέω, ναι, ρε παιδί μου. Ότι,
1: ταξιδεύω. Παναξιακός, ποδόσφαιρο,
0: ναι, εντάξει,
1: προπονητής,
0: ναι,
1: ανακοινώθηκε,
0: ναι,
1: εντάξει, ιδιωτικός, ναι, και δημόσιος τομέας. Πού κολλάει?
0: Θα κάνω και ένα σχόλιο, είπα μετά, για αυτά που γίνονται.
1: Περιμένουμε, ναι, το σχόλιο, για να καταλάβουμε. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, το Σάββατο και την Κυριακή θα βρέχει, να ξέρεις.
0: Πες για την βροχή, να βρω και τον Παναξιακό.
1: Θα βρέχει, ναι, η θερμοκρασία δεν θα. Μη φανταστείς, δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Απλά να πει με αυτό το βοριαδάκι που θα ενισχυθεί και λίγο από την Πέμπτη. Και έτσι και το Σάββατο θα είναι. Εντάξει, το Σάββατο θα είναι καλά, δεν θα είναι. Αλλά την Κυριακή θα έχει ένα πεντάρι γεμάτο. Και η θερμοκρασία θα είναι και γύρω στους 22-23. Και θα βρέχει, λέει, και το Σάββατο και την Κυριακή. Αυτή η εβδομάδα γενικά θα είναι άστατη. Ναι. Μία έτσι, μία αλλιώς. Αύριο θα έχει συννεφιά, δεν αναμένεται βροχή. Την Πέμπτη επίσης, την Παρασκευή επίσης. Αλλά το Σαββατοκύριακο, που λες, ρε παιδί μου, να θα πάω μια βόλτα. Δηλαδή ρίξε τη βροχή Πέμπτη Παρασκευή. Τι πήγε Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι αστείο.
0: Και εγώ περιμένει και η Στουρνά να πάει βόλτα και εντάξει.
1: Τώρα καταγγέλνω.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Αυτά τα άπα και.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Παναξιακού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον καταξιωμένο τεχνικό Δημήτρη Τερεζόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της ομάδος μας. Ο κ. Τερεζόπουλος είναι κάτοχος UEFA Pro και διαθέτει ένα πολύ σημαντικό βιογραφικό στο υψηλότερο επίπεδο, έχοντας εργαστεί ως πρώτος προπονητής στο πρωτάθλημα Super League και συγκεκριμένα στο Πανιόνιο και Αστέρα Τρίπολης. Στο ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας, αναδείχθηκε δύο φορές πρωταθλητής Super League με την K17 της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενώ ακόμα έχει εργαστεί στην Ακαδημία της ΠΑΕ Πανιόνιος, στον Ιωνικό, στην Κόρυθο, στη Ρόδο, τον Εθνικό, το Σαρονικό Αναβίσιο, ενώ έχει διατελέσει και τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία της ΠΑΕ Πας Γιάννενα. Ευχόμαστε τον κύριο Τερεζόπουλο καλή επιτυχία στο έργο του.
1: Καλή επιτυχία, λοιπόν.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε, λοιπόν, ό,τι καλύτερο για
1: καλή
0: τον
1: επιτυχία,
0: κύριο
1: καλή
0: Τερεζόπουλο.
1: Καλή αρχή, καλή δύναμη και καλές επιτυχίες.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
1: Το σχόλιο περιμένω.
0: Να στεριώσει, ναι, και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το σχόλιο είναι πάρα πολύ απλό και έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο πρέπει να καταλάβουμε ένα-δυο πραγματάκια. Αυτό έχει να κάνει με το κτέλ Νάξου. Το κτέλ Νάξου είναι ένα.
1: Με τον Παναξιακό.
0: Όχι, με τον Παναξιακό. Λοιπόν, το κτέλ Νάξου είναι ένας ιδιωτικός φορέας. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει, ιδιωτική επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Αναλαμβάνει και κάνει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Καλύπτει, παίρνει έργα, παίρνει διαδρομές, έχει ένα δίκτυο, ρε παιδί μου, το οποίο έχει. Ωραία. Λοιπόν, έχει κάποιες υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Και κάνει και κάποιες άλλες κινήσεις. Οι περισσότεροι από εμάς Έχουμε

0: στο μυαλό μας ένα κτέλ ή γενικότερο ένα σύστημα με λεωφορεία ή όπως θες πες το, το οποίο είναι της δεκαετίας του 60. Δηλαδή ότι είναι το κτέλ το οποίο έχει δημόσιο χαρακτήρα, που δεν έχει δημόσιο χαρακτήρα αλλά έχει δημόσιο χαρακτήρα, οπότε πηγαίνει εκεί και τα κάνει όλα τσάμπα ή οτιδήποτε και όλα τα σχετικά. Δεν είναι έτσι. Μιλάμε για το 2025, μιλάμε για το 2020, μιλάμε για τον 21ο αιώνα, τη δεύτερη δεκαετία, το που ο ιδιωτικός τομέας είναι κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, το ΚΤΕΛ έχει συγκεκριμένες διαδρομές που πρέπει να κάνει, οφείλει να κάνει, με βάση τη σύμβαση που έχει υπογράψει. Δηλαδή ότι εγώ πρέπει να πάω στο χωριό της Μαντούς μία φορά τη βδομάδα. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Αυτό μου λέει, αυτό κάνω. Εάν θέλω να το κάνω δεύτερη ή τρίτη ή τέταρτη φορά, είναι από την καλή μου την καρδιά. Γιατί γουστάρω το χωριό της Μαντούς. Δεν υποχρεώνει κανένας να το κάνω δεύτερη ή τρίτη φορά.
1: Okay.
0: Αν θέλω να το κάνω, θα πρέπει να μου βοηθήσει και ο κάτοικος που μένει στο χωριό της Μαντούς. Αν δεν με βοηθήσει την πρώτη φορά, τη δεύτερη, τρίτη, εγώ γιατί να ξαναπάω.
1: Ναι, έχω κόστος και δεν έχω κανένα απολύτως έσοδο.
0: Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε αυτονόητο λοιπόν ότι θα πρέπει να πηγαίνει κάθε πρωί και τρεις και τέσσερις φορές στο χωριό της Μαντούς.
1: Ναι.
0: Όχι. Ο νόμος λέει μία φορά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε,
1: να.
0: Και από εκεί και πέρα λέει, μία φορά να πάω και στο χωριό του Νικόδημου. Αν στο χωριό του Νικόδημου όμως έχω ανταπόκριση, θα πάω και δεύτερη φορά. Θα πάω και τρίτη. Θα πάω και τέταρτη. Θα
1: αν
0: πάω
1: έχω
0: και
1: κόσμο,
0: πέμπτη.
1: Λοιπόν, αν έχω κόσμο. Δηλαδή να πάω.
0: Ναι, να έχω ανταπόκριση.
1: Να πάω και αυτό να γυρίσω,
0: να έχω
1: και
0: ανταπόκριση.
1: Να πάω αδειός και
0: να έχω ανταπόκριση.
1: Αδειός,
0: να ανταποκρίνει το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν λοιπόν στο χωριό του Νικόδημου πάω πέντε φορές, είναι γιατί έχω ανταπόκριση. Στο χωριό της Μαντούς πάω μία φορά γιατί μου το λέει ο νόμος, άλλη μία γιατί γουστάρω, αλλά τρίτη φορά δεν θα πάω. Αν λοιπόν ο κάτοικος που μένει στο χωριό της Μαντούς γκρινιάζει, ας κοιτάξει πρώτα το τι έχει κάνει αυτός και μετά να γκρινιάξει για μένα το γιατί δεν πηγαίνω τέταρτη φορά. Απλά έχω κουραστεί πάρα πολύ γενικότερα αυτό το διάστημα να βγαίνει μια τρελή μιζέρια από όλους μας για πράγματα τα οποία γίνονται ή γίνονται με καθυστέρηση. Προφανώς κανείς δεν πανηγυρίζει πραγματικά για το γεγονός ότι φτιάξαμε επιτέλους στάση στο αεροδρόμιο, αλλά είναι κάτι το οποίο έγινε. Όπως είπες και χθες ή όπως είπαν και κάποιοι άλλοι φίλοι μας στο διαδίκτυο, ναι, πανηγυρίζουμε. Όχι πανηγυρίζουμε, μπράβο, χαιρετούμε την κίνηση αυτή και περιμένουμε την επόμενη. Το να αρχίσουμε να γράφουμε ή να σχολιάζουμε αρνητικά για κάτι το οποίο είναι, κάνει κακό σε όλους μας.
1: Λοιπόν, εμένα ξέρεις τι με κουράζει.
0: Να πω χαιρετισμούς και στον Ηλία, ο οποίος μας ακούει και έστειλε και μήνυμα.
1: Ναι. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Ηλία.
0: Ναι, αυτό. Το συνάδελφο στην Αθήνα. Ναι. Οπότε να πούμε λοιπόν ότι πες αυτό που θες να πεις τώρα.
1: Ωραία, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εμένα ξέρεις τι με έχει κουράσει.
0: Ναι, 6 λεπτά.
1: Εμένα με έχει κουράσει. Όχι, δεν θα χρειαστώ 6 λεπτά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα για μένα. Στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Γκρινιάζουμε για κάτι που δεν έχουμε και θα θέλαμε να το έχουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναρωτηθούμε γιατί δεν το έχουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να το έχουμε.
0: Ναι,
1: για να είναι όλες οι πλευρές ικανοποιημένες. Και οι κάτοικοι του χωριού σου που δεν έρχεται το λεωφορείο πέντε φορές, έτσι, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος παρέχει αυτήν την υπηρεσία, η εταιρεία που παρέχει αυτήν την υπηρεσία, γιατί όπως είπες και εσύ, είναι ιδιωτικός τομέας.
0: Το ξεχνάμε.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να αναλογιστούμε για ποιο λόγο δεν έρχεται το λεωφορείο πέντε φορές στο χωριό σου και έρχεται στο δικό μου πέντε φορές. Να βρούμε λοιπόν την αιτία και για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Το να καθόμαστε όλοι, αυτό εμένα με έχει κουράσει πάρα πολύ, να καθόμαστε όλοι σε ένα πληκτρολόγιο και να μηδενίζουμε τα πάντα, ναι, και εμένα με έχει κουράσει πάρα πολύ.
0: Δεν είναι...
1: Δηλαδή αυτός ο μηδενισμός σε όλους τους τομείς.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους τομείς. Μηδενίζουμε τα πάντα. Κάνει κάτι ο Δήμος που είναι, ρε παιδί μου, προς το... Είναι καλό, έτσι. Ναι, αλλά όμως γιατί έγινε τώρα και δεν είχε γίνει πριν από 5 χρόνια. Ωραία, έπρεπε να γίνει πριν από 5 χρόνια. Έγινε τώρα, τέλος πάντων. Κάνει κάτι η περιφέρεια αντίστοιχα. Κάνει κάτι η κυβέρνηση, ρε παιδί μου, ακόμα και η κυβέρνηση. Έτσι, που ξέρουμε ότι περνάμε όλοι δύσκολα. Γιατί το έκανε, γιατί το έκανε τώρα αυτό. Κάτι θέλει, κάτι αυτό. Θα πάει σε εκλογές ή δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή, αντί να καθίσουμε να δούμε την ουσία του θέματος, αντί να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα, να καταλάβουμε από πού πηγάζουν και να βοηθήσουμε στο να λυθούν, δεν σου λέω ότι θα πάρουμε αποφάσεις και θα φτιάξουμε νόμους, Αλλά τουλάχιστον στα τοπικά θέματα πρέπει να καταλάβουμε πού οφείλονται, πώς γεννήθηκαν αυτά τα προβλήματα και αυτές οι στρεβλώσεις που χρονίζουν κιόλας. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μένουν σε απομακρυσμένα χωριά θα πρέπει να έχουν τακτική συγκοινωνία με την χώρα της Νάξου.
0: Προφανώς.
1: Πρόσεξε τώρα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται αυτό. Αν όμως οι άνθρωποι που μένουν στην ορεινή Νάξο δεν χρησιμοποιούν το λεωφορείο και χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους, έτσι, γιατί να πάει το ΚΤΕΛ? Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Η λύση δεν είναι δεν πάω, αλλά τη λύση πρέπει να τη βρούμε. Να καθίσουμε κάτω, να συζητήσουμε κάτι που έχουμε ξεχάσει να το κάνουμε, για να βρούμε τη λύση.
0: Το βασικό είναι αυτό, ότι δεν συζητάμε, δεν ακούμε τι λέει, τι δεν λέει ο ένας με τον άλλο και απλά δημιουργούμε τις δικές μας καταστάσεις, τα δικά μας θέλω ή τις δικές μας σκέψεις, μεταφέρουμε όπου είναι να τις μεταφέρουμε και τελειώνει η ιστορία. Και δεν είναι μόνο το ΚΤΕΛ, για να μην δημιουργείται εντύπωση.
1: Υπάρχουν
0: σε πράγματα για όλα τα ζητήματα που έχουμε. Το γιατί η Δημοτική Αρχή δεν δίνει σημασία στην ορεινή Νάξο, στο γιατί οι υποδομές είναι μειωμένες στην ορεινή Νάξο και περισσότερο στις παιδινές, το γιατί δεν πηγαίνουμε. Την ίδια λογική θα μπορούσαμε να πούμε γιατί δεν μιλάμε για την Νότια Νάξο, η οποία είναι εξαφανισμένη και ουσιαστικά είναι ένας χώρος όπου ελάχιστες επενδύσεις γίνονται αυτή τη στιγμή. Ναι, με την ίδια λογική θα μπορούσε να πει και ένας κάτοικος ο οποίος είναι στην Αγιασό, είναι στον Καλαντό, γιατί δεν έρχονται σε εμάς να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε κάτι παραπάνω, να κάνουμε και από εδώ. Πρώτα απ' όλα, για να γίνει οτιδήποτε πρέπει να το θέλουν και οι δύο πλευρές. Όχι μόνο η μία. Γιατί αν το θέλει μόνο η μία πλευρά.
1: Συζήτηση χρειάζεται.
0: Ναι, προφανώς θέλει συζήτηση.
1: Αλλά αυτό, δηλαδή,
0: όταν η μία πλευρά από τις δύο θέλει κάτι, τότε δημιουργείται μια αίσθηση αποικιοκρατίας ή μια κατάσταση πολεμική.
1: Πρέπει να μάθουμε γιατί να διεκδικούμε με το σωστό τρόπο.
0: Ναι,
1: δεν είναι λύση
0: το συζητάμε.
1: Να καθόμαστε μπροστά στο πληκτρολόγιο και να βγάζουμε τέλος πάντων οτιδήποτε έχουμε μέσα μας με θυμό, με δεν ξέρω και εγώ τι. Πρέπει να μάθουμε να συζητάμε. Έχουμε σταματήσει να συζητάμε πια. Έχουμε σταματήσει να έχουμε επικοινωνία και αυτό το βλέπουμε, και αυτό το βλέπουμε σε όλους τους τομείς. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Είπα προχθές στον κύριο Κατσαρά στο τέλος, που εντάξει, ο άνθρωπος το έχει πει πάρα πολλές φορές ότι επικοινωνιακά δεν τα πάμε καλά στο Δήμο. Ωραία. Ναι, αλλά πότε θα τα πάτε καλά?
0: Ποτέ.
1: Πότε θα τα πάτε καλά? Δηλαδή, ναι, είναι περιορισμένος ο χρόνος. Ναι, είναι περιορισμένος ο χρόνος, αλλά ο Δήμος Θήρας σήμερα μας έστειλε 4 δελτία τύπου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι επικοινωνιακά και έχουμε χάσει την επικοινωνία. Δεν συζητάμε, δεν μιλάμε, δεν ενημερωνόμαστε.
0: Ναι. Και επειδή κάποιοι, ωραίος ο τύπος, μπράβο του, άξιος, μπράβο, μπράβο, ωραίος. Κλείς την πόρτα ρε, κλείς την πόρτα ρε, κλείς την πόρτα ρε. Όχι, μου στείλει ένας φίλος ένα βίντεο όπου ένας οδηγός αυτοκινήτου κινείται με ανοιχτή την πόρτα του οδηγού.
1: Ωραίος.
0: Είναι ανοιχτή, ναι. Την κρατάει με το χέρι ή είναι ανοιχτή απλά? Δεν προσπαθώ να καταλάβω τώρα.
1: Και εμείς προσπαθούμε να σε ακούσουμε.
0: Ναι, προσπαθώ τώρα, ξέρεις, να δω αν είναι ανοιχτή. Με το κρατάει το χέρι ή απλά την έχει ανοιχτή. Όπως και να έχει πάντως, μπράβο στο παλικάρι αυτό. Το οποίο είναι μια κινητή παρανομία, βέβαια, το αυτοκίνητο.
1: Καλά, σοβαρά, μιλάμε.
0: Δεν έχει πινακίδες, δεν έχει τίποτα. Ναι, είναι μια κινητή παρανομία. Παρ' όλα αυτά, ναι, έχει πάρα πολύ ωραίο. Το θέμα είναι βέβαια ότι αν το πετάξεις στο διαδίκτυο, αυτό θα σου πούνε προσβολή, προσωπικά δεδομένα, γιατί το κάνεις αυτό, δεν είσαι σωστός. Ναι, αλλά ο τύπος αυτός, εάν χτύπα ξύλο, χτύπησε κάποιον, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται. Τώρα τι συζητάμε?
0: Όχι, δεν συζητάμε γιατί θα γίνει μισθό ακόμα περισσότερο.
1: Ναι,
0: με τα αυτονόητα.
1: Τα αυτονόητα λοιπόν, που δεν υπάρχουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, ναι, μεταξύ, τώρα που. Μισό λεπτάκι, ναι, γιατί ναι, ναι, πράγματι δεν έχω και εγώ και.
0: Έχει και τέτοιο, έχει και διάλειμμα.
1: Ναι, έχει και διάλειμμα. Τώρα, ναι, τώρα θα βάλουμε και ρυθμίσει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Παιδιά, να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί στο δικό μας δίκτυο γενικότερα. Και να μην ξεχνάμε ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν και άλλοι που κινούνται. Υπάρχουν και κάτι άλλο αυτό. Κινητάκια, τα βλέπεις μπροστά σου, τα βλέπεις πίσω σου. Υπάρχουν κάτι πεζοί που περνάνε από διαβάσεις. Και οι διαβάσεις λέει είναι διάβαση πεζών. Από εκεί περνάνε άνθρωποι. Αυτά να μην τα ξεχνάμε, γιατί στην πόλη της Νάξου τις τελευταίες μέρες το τι βλέπω, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι ο άλλος μπροστά, πάει, βγαίνει, βγάζει τη μούρη στο δρόμο, κόβει δύο ρεύματα, σταματάς να περάσει, λες εντάξει, παιδί μου, ας τον άνθρωπο να περάσει. Σταματάς να περάσει, προχωράει μπροστά σου και σταματάει. Δεν ούτε φλάζ, δεν υπάρχει φλάζ, τίποτα. Αυτό τζουφ, μπει δεξιά στο βενζινάδικο γιατί λέει, όπ, δεν έχω και βενζίνη. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Είμαστε απαράδεκτοι, έτσι.
0: Ναι, το έκανε ένα το πρωί στο δρόμο, εκεί στην. Όχι του Λουκάκη,
1: μετά.
0: Ναι, λίγο πριν το Γαλανάδο, την ευθεία τελευταία.
1: Ναι.
0: Κατέβαινα από Γαλανάδο, περνάω του Γρατσία τα πισίνες, Ιντεάλη και όλα τα υπόλοιπα. Και υπάρχει μια στροφή που πηγαίνει δεξί αριστερό χέρι για να πας προς μέσα στην, στα Λιβάδια.
1: Ξέρω, ναι, ναι.
0: Στα Λιβάδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τύπος με αγροτικό ξαφνικά αποφασίζει πάνω στη στροφή να στρίψει αριστερά.
1: Ναι,
0: χωρίς φλάσ, χωρίς τίποτα.
1: Ναι,
0: αλλά εγώ εκείνο ήμουν έτοιμος να το κάνω προσπέρας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει, δηλαδή ρε παλικάρι.
1: Δε ναι. Κιόλας, πίσω σου υπάρχει άλλο.
0: Ναι, άνθρωπος.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Ναι, δεν είναι. Ναι. Κοίταξε, λάθη μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Άνθρωποι είμαστε, θα κάνουμε λάθη. Άλλο αυτό που κανονικά στον δρόμο δεν θα έπρεπε να γίνονται λάθη. Θα έπρεπε να έχουμε η προσοχή μας να είναι εκεί, χωρίς να μας αποσπά τίποτα απολύτως την προσοχή. Γιατί χτυπάω ξύλο μια φορά γίνεται το κακό. Αλλά ρε παιδί μου, και αυτό το πράγμα το αόχ, βρε αδερφέ, τώρα ναι, εντάξει, θα φτάσω κάποια στιγμή. Θα φτάσει κάποια στιγμή, αλλά πρέπει να φτάσουν και άλλοι όμως.
0: Και βέβαια σε όλα αυτά, πριν το διακόψουμε, έχουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με ποδήλατα, πατίνια και όλα τα υπόλοιπα. Όπου δυστυχώς είμαστε σε ένα νησί το οποίο δεν έχει ποδηλατόδρομους, δεν έχει χώρους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζητηματάκια. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι ο υπουργός κ. Σχοδής είπε ότι θα δώσει το δικαίωμα στους Δήμους να κάνουν παραχωρήσεις όσον αριθμό των πατινιών. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να προσέχουμε όλοι μαζί. Το ότι οδηγείς ένα ποδήλατο, και ξέρω ότι οι περισσότεροι ξένοι λατρεύουν τα ποδήλατα, έχουν γίνει πάρα πολλά τα ποδήλατα από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι και οι Σουμάχερ, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη φυσική κατάσταση, όχι και η καλύτερη, αλλά το παλεύουν και μπράβο τους. Αλλά πρέπει όλοι μαζί να προσέχουμε. Κυρίως οι Έλληνες, οι ξένοι προσέχουν γιατί έχουν συνηθίσει από το εξωτερικό. Το θέμα είναι ότι εμείς ως οδηγοί δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τα ποδήλατα, οπότε λίγο μπερδευόμαστε.
1: Πατίνια, γενικότερα καλά, το θέμα πατίνια είναι στο χωπί, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτή τη λογική. Δηλαδή, παιδιά, εάν ήμουν πρωθυπουργός της χώρας, την επόμενη μέρα το πρωί θα είχα καταργήσει τα πατίνια. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Μην ξεχνάς ότι πατίνια οδηγούν σημαντική αξιότητας.
1: Τι να λέει
0: με
1: αυτό.
0: Ένα κύρος. Γιατί όταν οδηγεί ένα πατίνι.
1: Τι να λέει αυτό. Τι να λέει αυτό.
0: Πες του να μην οδηγεί και ας πω.
1: Πρέπει να υπάρχουν καταρχάς, πρέπει να υπάρχουν υποδομές, κατάλληλες υποδομές. Εγώ δεν είμαι. Δεν λέω ότι το πατίνι είναι, ξέρω εγώ, απαγορευτικό γιατί ως μέσον τέλος πάντων είναι ακατάλληλο. Δεν λέω αυτό. Δεν είναι το μέσον ακατάλληλο. Το δικό μας δίκτυο είναι ακατάλληλο.
0: Εντάξει,
1: η συμπεριφορά μας είναι ακατάλληλη.
0: Και σίγουρα το γεγονός ότι πρέπει τα πατίνια να έχουν κράνος.
1: Κράνος,
0: φλας και όλα τα σχετικά. Καθρέφτες και τέτοια πράγματα. Και δεν
1: να
0: έχει κανένα από αυτού.
1: Γιατί εσύ τι βλέπεις. Βλέπεις έναν άνθρωπο μπροστά σου να κινείται που δεν μπορείς. Όταν έχεις μπροστά σου άλλο προπορευόμενο αυτοκίνητο, δεν μπορείς να καταλάβεις αυτός ο άνθρωπος πώς κινείται. Μπορεί να είναι και με τα πόδια που λέει ο λόγος.
0: Ναι, να είναι ένας ψηλός.
1: Ναι, λιανός. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και μετά κάνουμε ταξιδάκι να σας πούμε ότι έχουμε και ένα τζόκερ το οποίο όλο τυχαίως 11 εκατομμύρια όλο τυχαίως πέσανε στην Κύπρο. Τα μεγάλα ποσά πάνε στην Κύπρο.
1: Έλα τώρα, μα λέτε και εσύ τώρα, δηλαδή τι είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Φτιαχτώ. Άντε, με δεν τρέπει.
0: Έλα,
1: πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους. Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες. Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Αφήστε μας τελευταίους. Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του, στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Μ' ακούς?
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς το να. Λοιπόν, Γιάννης Φραγκίσκος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
2: Ναι, είναι ο προπονητής και η ψυχή του Απόλλωνα Νάξου. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι βέβαια, αλλά ο Γιάννης είναι ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε ώστε ο Απόλλωνας Νάξου να είναι το καμάρι του Αιγαίου αυτή τη στιγμή. Όσο και αν ο Γιάννης θα κοκκινήσει τώρα λίγο, θα αρχίσει να λέει την αυτά.
1: Αλήθειες λέμε.
2: Η ουσία είναι ότι η K18 έγραψε με το δικό της τρόπο την ιστορία. Πρώτη φορά νομίζω πρωταθλήτρια στο Αιγαίο, αλλά εκείνο που μας τρέλανε περισσότερο ήταν εκείνο το όμορφο ταξίδι που κάνανε Αθήνα Καλαμάτα, 3 παιχνίδια, εισάρθινες μέρες, 5 μέρες. Πώς τα καταφέρανε τώρα, ο Γιάννης να μας πει από την αρχή, πώς έγινε όλο αυτό.
1: Καταρχάς, μας επιτρέπεις τον Ενικό, γνωριζόμαστε.
0: Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Συζητούσαμε χθες, Γιάννη, για τον αγώνα που κάνατε, τον αγώνα δρόμου που κάνατε, για να τέλος πάντων να τα καταφέρετε σε όλο αυτό στις αγωνιστικές που είχατε. Όμως, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά που είναι το συναίσθημα. Πώς αισθάνεσαι εσύ προσωπικά? Όχι. Χάσαμε την γραμμή. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Ξανά με τον Γιάννη τον Φραγκίσκο. Πάμε λίγο στη μουσική μας και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης μάλλον δεν έχει καλό σήμα εκεί,
1: ναι,
0: που είναι.
1: Ναι, κάπου θα είναι. Κάτι... Εντάξει, θα τον βγάλουμε έξω από το χώρο που θα βρίσκεται.
0: Ναι, θα επιχειρήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί δεν.
1: Σε λίγο. Απλά, όπως λέγαμε και νωρίτερα, όσον αφορά τον Απόλλωνα Νάξου, έκανε μια υπέρβαση. Για μας είναι μια υπέρβαση, γιατί όπως μου είπε και το πρωί στο τηλέφωνο, πρέπει όλοι να λογιστούμε το γεγονός ότι αυτές οι ομάδες που βρίσκονται στο Αιγαίο και δις Κυκλάδες έχουν πάρα πολύ λίγα παιχνίδια, πολύ λίγες αθλήτριες σε σχέση με τις ομάδες που είναι στην Αττική, που είναι σε μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος ή οτιδήποτε άλλο. Με αποτέλεσμα να είναι πρόβλημα ακόμα και το γεγονός ότι ανταγωνιστικά μπορεί να τον έχει στον αντίπαλο, αλλά επειδή ο αντίπαλος έχει περισσότερες παραστάσεις μεγάλων αγώνων, περισσότερους παίκτες στον πάγκο, γενικότερα περισσότερα παιδιά που μπορεί να χρησιμοποιήσει, κάποια στιγμή κερδίζει αυτός ο οποίος έχει περισσότερες επιλογές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί και χάνονται ταλέντα και γενικότερα δεν μπορεί να αναπτυχθεί τόσο πολύ ο αθλητισμός. Είναι αυτό που μας λέει και ο κύριος τον Μπάς χθες, με την έννοια ότι μπορεί η Μήλος να έχει ένα πολύ ωραίο γήπεδο, αλλά όταν δεν έχεις παιδιά, αναγκαστικά δεν έχεις παραστάσεις. Δηλαδή, το να κάνεις ένα διασυλλογικό πρωτάθλημα στην Άξο και να είναι ο Παναξιακός, χωρίς τώρα να γίνονται παρεξηγήσεις ονομάτων, απλά ό,τι θυμάμαι χαίρομαι που λέω κι εγώ, Παναξιακός, ΠΑΣ, Τραγία και ποια άλλη ομάδα, Σκαδό, ξέρω εγώ, κατεβάζουν και είναι τρεις αθλητές οι οποίοι πρέπει να τρέξουν τα 100 μέτρα. Ο ένας είναι πάρα πολύ καλός, οι άλλοι δύο είναι μέτριοι έως κακοί. Ο καλός δεν θα βελτιωθεί. Σε μια τέτοια διαδρομή, σε μια τέτοια παράσταση. Θα πρέπει να έχει άξιους συναθλητές ή ανταγωνιστές για να μπορέσει να βελτιώνεται. Ο κακός μπορεί να γίνει μέτριος, ο μέτριος μπορεί να γίνει καλός. Ο καλός όμως ποτέ δεν θα γίνει καλύτερος έχοντας αυτό το επίπεδο συναγωνισμού. Δηλαδή ένα κακό και ένα μέτριο. Το ίδιο ισχύει και στα ομαδικά αθλήματα, γενικότερα στον αθλητισμό ή ακόμα και στο, γενικότερα στο χώρο. Όσο υπάρχει αυτή η μεγάλη ψαλίδα καλού, κακού, μέτριου, δυστυχώς οι καλοί πηγαίνουν προς τα κάτω όταν γίνεται ένα επίπεδο ανταγωνισμού. Δεν μπορούν να πάνε προς τα πάνω γιατί δεν έχουν ανταγωνισμό καλό.
0: Λοιπόν, να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε.
1: Ναι, ξαναμιλάμε πάλι.

0: Λοιπόν, ο κύριος Φραγκίσκος θα είναι κοντά μας μετά τις 2, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 2, για να είμαστε πιο άνετα και να μπορεί να μιλήσει πιο άνετα, να είναι κάπου σε ένα σημείο τέλος πάντων που το κινητό του θα έχει καλό σήμα, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Οπότε εντάξει, αυτή τη συζήτηση δεν θα τη χάσουμε σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, βέβαια, εννοείται. Θα συνεχίσουμε.
0: Πάρα πολύ
1: λοιπόν,
0: όμορφη όλη αυτή η εμπειρία σίγουρα, με τις δυσκολίες που είχε. Αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε και κάπα 18, ε.
1: Κάπα 18.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν μιλήσουμε με τον
0: Γιάννη,
1: τον κύριο Φραγκίσκο, να πούμε ότι ένας τυχερός λοιπόν κέρδισε τα 11,6 εκατομμύρια, 17 δελτία κέρδισαν από 2,5 χιλιάρικα και το τυχερό δελτίο παίχτηκε στην Κύπρο και δει στη Λευκοσία. Ήταν μάλιστα τυχαία επιλογή. Οπότε τα υπό από σήμερα, ναι, από σήμερα, αυτές είναι τις Κυριακίες. Οπότε από σήμερα παίζουμε από το 1 εκατομμύριο και ανεβαίνουμε. Απλά τώρα το είδα και είχα.
0: Εντάξει,
1: και
0: εμένα δεν θα με χαλάσει και το 1 εκατομμύριο.
1: Βέβαια, δεν μας χαλάει, ναι, εννοείται.
0: Δεν θα με χαλάσει καθόλου. Και όχι, τίποτα, παιδί μου, και 50.000 δεν θα με χαλάσουν.
1: Καθόλου. Λοιπόν, ξεκίνησαν και οι οντισιόν για τον επόμενο James Bond. Έχουμε την 26η ταινία του franchise. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές για τη συγκεκριμένη ταινία, γιατί μάλλον το συγκεκριμένο franchise, γιατί το αγόρασε πλέον η Amazon. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι όλα διαφορετικά. Είναι άλλη σκηνοθεσία, άλλο casting. Γενικότερα, πολλά διαφορετικά πράγματα θα δούμε στον επόμενο James Bond, όποτε βγει.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε από ταινίες άλλο τίποτα τώρα, ε.
1: Ναι, απλά το James Bond είναι κάποιες ταινίες οι οποίες είναι σημεία αναφορά στον κινηματογράφο και κάθε φορά που έρχεται μια νέα ταινία αυτού του είδους, όλοι περιμένουν με αγωνία, ξέρουν τα χρήματα που θα πέσουν, ξέρουν τις επενδύσεις που γίνονται, οπότε το περιμένουν με ενδιαφέρον. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει, παίζει ρόλο στη ζωή.
0: Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες αυτά τα δημοσιεύματα που σχετίζονται με αυτό το φαινόμενο, το El Niño, το οποίο επιστρέφει και μας ανησυχεί, γιατί αυτό φέρνει, λέει, πάρα πολύ μεγάλες ξηρασίες στη δικιά μας την πλευρά, βροχές, καταιγίδες και δεν συμμαζεύεται εκεί στην Αμερική και από εκεί.
1: Λοιπόν,
0: ξέρεις, τη διάβασα προχθές ένα άρθρο και το έχουμε αναδημοσιεύσει κιόλας, για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό το φαινόμενο στις καλλιέργειες, στον πρωτογενή τομέα γενικότερα, και όλο αυτό βεβαίως τι συνεπάγεται, ακρίβεια, περισσότερη ακρίβεια στα ράφια.
1: Μάλιστα.
0: Για τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα, έτσι. Βέβαια, ο κύριος Κολυδάς έχει κάνει ένα σχολιασμό και διευκρινίζει κατά πόσο το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει Ευρώπη και Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έχουν προειδοποιήσει οι επιστήμονες, θα μπορούσε, λέει, να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών και να προκαλέσει ακραίες αλλαγές στο κλίμα. Mm-hmm. Όμως, ο κύριος Κολυδάς διευκρινίζει πόσο το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη και την Ελλάδα και εμφανίζεται καθησυχαστικός. Λέει, λοιπόν, ότι η αλήθεια γύρω από το El Niño χρειάζεται ψυχραιμία και όχι υπερβολές. Το El Niño είναι μια φυσική διακύμανση του συστήματος ωκεανού ατμόσφαιρας στον τροπικό ειρηνικό, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη. Συνήθως έχει θετική επίδραση στη μέση παγκόσμια θερμοκρασία. Στην παγκόσμια θερμοκρασία.
1: Ναι, εννοείται.
0: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χώρα επηρεάζεται με τον ίδιο τρόπο. Οι πιο άμεσες και ισχυρές επιπτώσεις εμφανίζονται κυρίως στον τροπικό ειρηνικό, στην Αμερική, στην Αυστραλία.
1: Άρα, Αυστραλία. Λοιπόν, καλή όρεξη στα παιδιά, το πάμε.
0: Στην Νότια Ασία και σε τμήματα της Αφρικής. Για την Ευρώπη και ειδικότερα για την Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα, η επίδραση του El Niño είναι έμεση, ασθενέστερη και όχι πάντα σταθερή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά όλο αυτό όμως επηρεάζει κάποιες χώρες. Δηλαδή, είναι σε παγκόσμια κλίμακα, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι.
0: Άρα, λογικά, σε ό,τι αφορά στον αγροτικό τομέα, θα επηρεάσει. Κακά τα ψέματα.
1: Θα επηρεάσει.
0: Γιατί ανταλλαγές κάνουμε. Πράγματι, οικονομία. Όχι, δεν τη λες έτσι. Τη λες όμως παγκοσμιοποίηση.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οπότε, ναι,
1: λοιπόν,
0: τα θέματα μας τα τάχνουμε.
1: Ναι, τι έχουμε. Χτες είχαμε μια παρουσία κάπου είχαμε στην Αθήνα, ΣΕΤΕ, εκεί, παρουσία για τον τουρισμό. Ναι. Χαμούλης ήταν, ο κ. Μητσοτάκης ήταν εκεί, ήταν και η δική μας, ο κ. Μαργαρίτης, ο κ. Κατσαράς. Βγάλαμε και τις φωτογραφίες μας. Ωραία ήταν. Άντε να δούμε τι θα γίνει φέτος, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός έχει καταντήσει να είναι το μεγάλο μας όπλο. Αλλά πρέπει να υπάρχει παροχή υπηρεσιών, πρέπει να υπάρχουν πράγματα τα οποία υποδομές για να μπορούν να υποστηρίζουν και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Μια καλή είδηση για τους φίλους μας του ΕΚΑΒ. Βαρέα ανθυγινά μπαίνουν, είπε η κυρία Κεραμέως.
0: Καλό αυτό.
1: Οπότε τα παιδιά και δικαιούνται κιόλας.
0: Ναι, προφανώς δικαιούνται. Ναι. Μάλιστα, ωραία, καλή είδηση. Όντως είναι καλή είδηση αυτή.

0: ο Δήμος Τηλίδος θα αποκτήσει πλωτά συστήματα για τις τσούχτρες.
1: Α, το είδες, το διάβασα το πρωί αυτό. Εκεί στον, πού, κάτσε να δεις, πού.
0: Εκεί, στην Καλκίδα, ρε παιδί μου.
1: Μα έχουν γίνει, λέει, συγκεντρώνονται, λέει, κοπάδια από μέδουσες, μοβ και δεν θυμάμαι τι άλλο χρώμα. Και κάνουν, λέει, απικίες και τέτοια πράγματα. Και άντε τώρα να πέσεις στη θάλασσα και να πέσεις σε κοπάδι.
0: Ναι, ναι, όχι, σε γαλάζιες χιλόπιτες.
1: Σε κοπάδι, χιλόπιτες. Ναι, ναι. Πολύ τηλεόραση βλέπεις.
0: Να κάνουμε.
1: Άλλος πάλι.
0: Τι έγινε, τι
1: έπαθε. Έλεος πια. Τι έχουν πάθει όλοι και πέφτουν στη φωντάνα, την Τρέβη.
0: Δεν ξέρω, άσχημο είναι.
1: Είναι ένας που έπεσε μέσα, έτσι. Α, αυτός είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Ξέρεις, όμως έχει συνέχεια η όλη αυτή η είδηση.
0: Ναι,
1: γιατί του ζητάνε οι Ιταλοί.
0: Αποζημίωση. Καλά, το είπαν.
1: Ζητούν, λέει, τεράστιο πρόστιμο.
0: Γιατί?
1: Ναι.
0: Επειδή έπεσε, πήγε απληθεί, τι έπια να κάνει.
1: Πήδηξε μέσα στο συντριβάνι φορώντας τα ρούχα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο από το περιστατικό, έμεινε να επιπλέει για λίγα δευτερόλεπτα πριν σηκωθεί να αρχίσει να περπατά μέσα στο νερό. Mm. Και λίγο αργότερα ξαναβούτυξε. Δεν του άρεσε η μία βουτιά, σου λέει κάτσε να κάνω άλλη μία. Λοιπόν, αδιαφόρησε όταν οι αστυνομικοί του ζήτησαν να βγει από το συντριβάνι. Οι αρχές κατάφεραν να τον απομακρύνουν από τη φωντάνα τη Τρέβη, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν, πολλοί Ιταλοί όμως εξέφρασαν την οργή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Θεωρώντας την
1: παλικάρι. Ποινή, παλικάρι, υπερβολικά επίοικη. Mm. Τα 500 ευρώ είναι ψηλά. Αν ήταν 5.000 ευρώ, θα το σκεφτόντουσαν για λίγο, αυτό είπε ένας. Και κάποιοι άλλοι και σημείωσε ένας άλλος, νομίζουν, λέει, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στην Ιταλία. Το πρόστιμο θα έπρεπε να είναι 5.000 ευρώ. Άμεση σύλληψη και αποφυλάκηση με εγγύηση. Αν δεν πληρώσετε, δεν πρέπει να βγείτε.
0: Έτσι. Ωραία
1: τώρα, γιατί έπεσε αυτός, δηλαδή, τι ζεστάθηκε, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα μπορεί να το έβαλε και στοίχημα. Ότι εγώ μπορώ να πέσω μέσα και τι ωραία που είναι και
1: έχεις
0: όλα τα σχετικά.
1: Φωνή,
0: όχι, δεν έχω πάει στον Αντρέβη, γιατί
1: ωραία.
0: Τέτοια λάθη δεν έχω κάνει.
1: Είναι, γιατί είναι λάθος, δεν είναι καθόλου.
0: Γιατί έπρεπε να κάνω ευχή, οπότε δεν θέλω.
1: Γιατί να, δεν είναι υποχρεωτικό. Πέταξε ένα νόμισμα. Να πετάξει όμως νόμισμα, να πετάξει, γιατί αυτό πάει, λέει, σε, για κοινωνικό.
0: Δεν έχω νομίσματα, έχω χαρτονομίσματα και χαρτονομίσματα δεν κάνω να ρίχνω μέσα. Γι' αυτό.
1: Δεν έχει νομίσματα.
0: Όχι, δεν έχω νομίσματα.
1: Ψέμα.
0: Εντάξει, εκείνη την εποχή που είχα πάει δεν είχα νομίσματα. Κυκλοφορούσα με πιστωτικές κάρτες και πιταγιές γι' αυτό. Είχα το καρνέ πιταγών.
1: Ναι. Και πιστωτική με το κωδικό πάνω.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι το νοσοκομείο Νάκου συνεχίζει τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Αρχικά ήταν για χειρουργό. Τώρα,
1: ναι,
0: λοιπόν, έχει παθολόγο μέχρι τις 22 του μήνα. Όσοι θέλουν, 250 ευρώ η εφημερία, 10 νομίζω το μήνα είναι. Mm-hmm. Οπότε όποιος θέλει και πληρεί τις προϋποθέσεις μπορεί ελευθέρα να καταθέσει την πρότασή του, το βιογραφικό του, ωραία και καλά, και από εκεί και πέρα θα δούμε την επόμενη κίνηση.
1: Ναι. Εγώ θέλω να μια θερμή παράκληση σε όλους τους ακροατές και τους αναγνώστες του Naxos Press να μπουν στο Naxos Press για να δουν το θέμα που έχει να κάνει με την φωτογραφική έκθεση των παιδιών στην Κίμολο. Υπάρχει ένα link, είναι στο δεύτερο, στη δεύτερη παραπομπή στο Facebook. Είναι μέσα στο άρθρο, δύο παραπομπές στο Facebook.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη θα μπουν μέσα σε ένα αρχείο που είναι και ντυμένο και με μουσική. Είναι πάρα πολύ όμορφα επιμελημένο και έχει πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες και πάρα πολύ ωραία λεκτικά.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά, αν θέλετε έτσι να περάσετε λίγο χρόνο όμορφα και να ταξιδέψετε στην Κίμολο μέσα από τα μάτια των παιδιών που φωτογράφησαν και πρέπει να τις επιβραβεύουμε αυτές τις κινήσεις και τις πράξεις, μπείτε σε αυτό το θέμα. Θα το δείτε από τα πρώτα είναι. Η Κίμολος μέσα από το φακό των μαθητών της ταξιδεύει πλέον και ψηφιακά.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά είναι καταπληκτικό όλο αυτό που έφτιαξαν.
0: Να πούμε ότι η Κίμολος το τελευταίο διάστημα πρωταγωνιστή σε αυτό το θέμα. Είχε βραβευτεί και ήταν μέσα στα 10 καλύτερα σχολεία όλων της Ελλάδος για ένα ευρωπαϊκό project. Και μάλιστα τα παιδιά πήγαν μέχρι και τις Βρυξέλλες για να βραβευτούν και γενικότερα να δουν τι γίνεται. Οπότε την προηγούμενη εβδομάδα, αρχές του Μάη, νομίζω 8-9 ήταν από το Σαββατοκύριακο εκείνο, έγινε η συζήτηση, κάνανε την παρουσίαση. Οπότε το απόλαυσαν τα παιδιά. 8 με 10 ήταν.
1: Ναι, στο αφεντάκιον,
0: την
1: Ροδότημα Κιμόλου.
0: Ναι, και εκεί βέβαια υπήρξε μια συζήτηση. συζήτηση γιατί να το κάνουν εκεί και τι δουλειά είχε να το κάνουν. Διαβάζει τα σχόλια.
1: Είναι αυτά τώρα, ναι, είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, που λες, παλικάρια.
1: Αφήστε τα παιδιά να δημιουργήσουν, ναι. Αφήστε τα να δημιουργήσουν, να παρουσιάσουν. Το δεν έχει σημασία το που, σημασία έχει αυτό που κάνουν. Και επευκαιρία να πούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη στα παιδιά που δίνουν τώρα εξετάσεις.
0: Από χτες ξεκίνησαν ενδοσχολικές μέχρι να φτάσει στις Πανελλήνιες και να έχουν στο μυαλό τους και αυτό που σου έστειλα το πρωί. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι. Α, ναι, πραγματικά.
0: Ναι, ήταν ένα άρθρο το οποίο μας φέρνει στην ιστορία της Δέσμης. Ο Μανώλης την ξέρει απ' έξω, το μπλε βιβλίο, το μπλε και το γκρι ήταν. Το γκρι ήταν με τις πηγές που ήταν ακόμα χειρότερο. Ένα βιβλίο το οποίο το μίσησε πολλά παιδιά μίσησαν την ιστορία εξαιτίας του.
1: Το πέταξαν, το έκαψαν.
0: Ναι. Και υπάρχει μια αναφορά από μια δημοσιογράφο η οποία είναι στο, δεν θυμάμαι, στο Athens Voice, νομίζω εκεί, όπου εξηγεί τη δική της εμπειρία για το πώς πέρναγε όλα αυτά. Οπότε αποφάσισε να το πετάξει κάποια στιγμή. Η μητέρα της είπε, την έπιασε ένα βράδυ και της είπε, παιδί μου, δεν με νιάζει, κάνω τις θέσεις εκεί να είσαι χαρούμενη, να είσαι ήρεμη. Αυτό είναι το βασικό, ναι. Και η κοπέλα, από ό,τι έλεγε μετά, εντάξει, τελείωσε γρήγορα. Εντάξει, κόπηκε σε κάποιον, δεν έγραψε ιστορία. Έγραψε καλά στα άλλα μαθήματα. Η έκθεση ήταν καλή. Τα λατινικά ήταν γελία, έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά ήταν γελία. Τα αρχαία ήταν λίγο δύσκολα. Όπως και να έχει, πάντως είπε η ίδια ότι κατάφερε, πήρε δύο πτυχία, έκανε μια δουλειά την οποία την αγαπάει σήμερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κατάφερε να κάνει μια δουλειά την οποία. Όχι αυτή που σπούδασε,
1: αυτό,
0: αλλά αυτή που αγαπάει.
1: Εκεί. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί πολλοί από εμάς σπουδάσαμε κάτι το οποίο εντάξει, μας ήταν και ψηλοδιάφορο, αλλά μετά τον βρίσκεις στον δρόμο σου. Γι' αυτό δεν είναι. Αυτό να βάλετε στο μυαλό σας. Δεν είναι το παν η επιτυχία στις πανελλαδικές. Δεν είναι το παν, παιδιά. Το σημαντικό και αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι τώρα ξεκινάνε τα καλά. Τώρα, σε αυτή τη φάση της ζωής σας, ξεκινά ένας στρωμένος δρόμος, όμορφος δρόμος. Αλλά πρέπει και εσείς να βοηθήσετε για να έρθουν καλά τα πράγματα. Μην σκέφτεστε απεσιόδοξα.
0: Και προφανώς, επειδή διαβάζω πάρα πολλά σχόλια, γενικότερα άρθρα για τον κόσμο που παραδίδουμε στα παιδιά, και σίγουρα δεν έχει να κάνει με αυτόν που θέλουν τα παιδιά, και προφανώς και εμείς όταν ήμασταν παιδιά, δεν θέλαμε τον κόσμο που μας έδωσαν οι γονείς μας, και οι γονείς μας δεν θέλανε τον κόσμο τον οποίο παράλληλα με τους δικούς τους γονείς.
1: Δεν είναι φαινόμενο
0: των ημερών. Απλά χρόνο με το χρόνο, γενιά με γενιά γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Αυτό που με ενόχλησε πάρα πολύ χθες, με ενοχλούν πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό, εσείς γιατί μεγαλώνω προφανώς, ήταν η δήλωση που έκανε ένας δήμαρχος, μάλλον ο δήμαρχος Ηλιούπολης. Δεν ξέρω το παλικάρι τι είχε στο μυαλό του. Αλλά ζήτησε, λέει, από το Υπουργείο να δοθεί έξτρα μοριοδότηση για τα παιδιά της Ηλιούπολης ενώπιση των πανελλαδικών. Προφανώς και κανείς δεν χάρηκε με ό,τι έγινε με τα δύο κορίτσια. Προφανώς και όλοι λυπηθήκαμε. Αλλά από το να φτάσουμε στο άλλο άκρο και να το εκμεταλλευτούμε ενδεχομένως και πολιτικά, γιατί δεν ξέρω, εκλογές έρχονται, ο καθένας σκέφτεται ό,τι θέλει. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αστείο αυτό σαν επιχείρημα. Θα μπορούσε, αν ήθελε η κυβέρνηση, να πει ότι φέτος καταργώ τις πανελλαδικές και τελειώνει η ιστορία. Μπείτε όπως θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε και μετά όταν καταφέρετε να βγείτε.
1: Τώρα δεν είναι και πολύ εύκολο το καταργώ τις πανελλαδικές, γιατί τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς.
0: Σκεταργώ. Και μπαίνετε ελεύθερα στο πανεπιστήμιο. Αυτό καταργώ. Δεν θα γίνουν πανελλήνιες. Ναι. Αλλά δεν μπορεί ένα συμβάν.
1: Το θέμα είναι πώς θα αλλάξουν οι πανελλαδικές.
0: Μπράβο, ναι. Δηλαδή δεν μπορεί ένα συμβάν να καθορίζει και να ορίζει το πώς θα κινηθεί ένα τρένο, παραδείγματος χάρη, ή γενικότερα μία κυβέρνηση ή οτιδήποτε. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όλα έχουν μία σειρά. Γι' αυτό και υπάρχουν και όλα αυτά που λέμε νόμικα, καταστάσεις και όλα τα σχετικά. Προφανώς και κανείς δεν είναι χαρούμενος για ό,τι συνέβη, όπως δεν έγινε και στα Τέμπη, όπως δεν έγινε και στη Μάνδρα, όπως δεν έγινε και στο Μάτι, κανείς δεν χάρηκε. Προφανώς. Απλά προσπαθείς κάθε φορά να βελτιώσεις πράγματα, να τα κάνεις καλύτερα για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, δεν σημαίνει ότι καταργώ τα τρένα. Πολύ απλά.
1: Τα εξυγχρονίζω,
0: τα βελτιώνω, τα κάνω όσο καλύτερα.
1: Αυτό.
0: Το ότι έγινε ό,τι έγινε στη Μάνδρα δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε υποδομές ή οτιδήποτε άλλο. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όλοι καλύτερα.
1: Είναι ένα θέμα. Μπράβο, προσπαθούμε να το κάνουμε
0: όλοι καλύτερο. Ναι, αυτό λέω. Και στο Μάτι το ίδιο. Δηλαδή, τι θα καταργήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, δεν γίνεται.
1: Να φοβόμαστε κάθε φορά.
0: Να καταργήσουμε τις βροχές επειδή δεν μπορούμε εμείς ως Έλληνες να αντιμετωπίσουμε μια βροχόπτωση ή οτιδήποτε. Πρέπει να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Και ναι, αυτή η δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος νομίζω ότι είναι το λιγότερο άστοχη. Τώρα τι είχε στο μυαλό του δεν ξέρω τι έχει. Αλλά το θεωρώ προσωπικά πάντα, γιατί προσωπικές απόψεις εκφράζουμε, ότι ήταν τελείως άστοχη αυτή η δήλωση.
1: Πρέπει να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα αυτής της χώρας. Τέλος. Το λέμε χρόνια τώρα. Και το λέγαμε και από τα χρόνια τα δικά μας. Που δίναμε πανελλαδικές, γιατί και εμείς τα ίδια περάσαμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε, τα έχουμε περάσει. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Και επιτέλους να καταλάβουν τα παιδιά ότι το να παπαγαλίζουν δεν ωφελεί πουθενά. Το να πάει κάποιος και να γράψει άριστα, γιατί δεν έχει ξεχάσει ούτε κόμμα, ούτε και, δεν σημαίνει ότι μετά από ένα μήνα θα τα θυμάται αυτά που διάβασε. Εντάξει, πρέπει να αλλάξει.
0: Πολύ. Σε ένα λεπτό το έχουν ξεχάσει.
1: Θυμάσαι τι έλεγε η ιστορία δεσμής.
0: Όχι, τίποτα. Μόνο μαζί
1: μα. Αστειευόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Θα μιλήσουμε, νομίζω ότι είμαστε εντάξει τώρα, με τον κύριο Γιάννη Φραγκίσκο. Κάναμε την εισαγωγή μας πριν. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή τα πράγματα και να πούμε ότι μιλάμε για Απόλλωνα, έτσι, Νάξου.
1: Μιλάμε για βόλεϊ,
0: μιλάμε για επιτυχίες,
1: μιλάμε για δυσκολίες στην προσπάθεια που κάνουν. Οπότε, καλό μεσημέρι και Γιάννη Φραγκίσκο, θα σου πάρουμε τώρα ένα power bank την επόμενη φορά για να μας διγάνε.
0: Είναι μαρτυριάρης.
2: Δεν πρέπει να πάρει χαμπάρι καν. Ότι η μπαταρία είναι στο τέλος.
0: Γιάννη, εγώ δεν είπα τίποτα. Τα λέει όλα. Είναι μαρτυριάρης. Λοιπόν, πάμε λίγο στο συνέστημα. Πάμε λίγο, πες μας εσύ προσωπικά πώς αισθάνεσαι με όλο αυτό το που έγινε.
2: Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ, επειδή το έχω ξανακάνει βέβαια αυτό, έτσι, αλλά είναι διαφορετικό να το κάνεις με το Παναξιακό, διαφορετικό με μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί εδώ και 8 χρόνια.
1: Από το 0.
2: Ναι, υπήρχε πολλή συγκίνηση. Τώρα δεν ο Σπύρος ο Μάγκας ήταν εκεί, το έζησε. Πάρα πολλοί οι παράγοντες, δηλαδή η κυρία Κοφοπούλη, γραμματέας και έφορος, ο Βαγγέλης ο Βουτσίνος που είναι και αυτός μέλος, ο Παναγιώτης ο Κλουβάς. Υπήρχε πολλή συγκίνηση για όλο αυτό το επίτευγμα. Γιατί δεν είναι και λίγο, έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση για τώρα παιδιά. Πρώτη φορά στην ιστορία τους να βγαίνουν οι πρωταθλήτρες Αιγαίου, βέβαια οι περισσότερες θα έχουν πάρει όλα στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Γιατί έχουμε σαν ομάδα στα 8 χρόνια έχουμε 11 τίτλους.
0: 8 χρόνια, 11 τίτλοι.
2: 11 τίτλοι, 8 χρόνια, 4 γυναικών, 4 κορασίδων, 1 νεανίδων, 1 παγκορασίδων, 2 πρωταθλήματα Αιγαίου, χωρίς να βάζω τις δεύτερες και τις τρίτες θέσεις έχουν
1: κρατήσει. Δεν χρειάζεται. Δεύτερες, τρίτες κάνουν άλλες ομάδες. Λοιπόν, έλα, εμείς κρατάμε μόνο τα πρώτα.
0: Αυτό θα πάει καλά, έτσι.
1: Ναι, αυτό θα πάει καλά. Το θέμα είναι αυτό, το μέλλον.
2: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά. Γιατί είναι, τα παιδιά αυτά δεν, πριν 8 χρόνια δεν ξέραν τι θα πει βόλεϊ. Και ξαφνικά μέσα σε 8 χρόνια αυτά τα παιδιά είναι πρωταθλήτρες Αιγαίου. Και τους είπα ότι τα δύσκολα περάσαν όταν κερδίσαμε τη Σάμο και τα εύκολα είναι αυτά με τον Ολυμπιακό, με την Καλαμάτα, με τον Ζάον. Ναι. Να πάμε να το ευχαριστηθούμε και ότι αποκομίσουμε.
1: Από... Σωστά.
2: Δηλαδή και 5 πόντους να πάρεις και 15 πάρεις και 2 σετ πάρεις.
1: Ναι, σωστά. Η αλήθεια είναι
0: το ταξίδι που μετράει.
1: Το ταξίδι που μετράει είναι.
0: Και στη...
1: Μπράβο, ναι.
2: Δύσκολο. Το ταξίδι, πέρα από τα παιχνίδια που είναι τρομακτική εμπειρία, το να φτάνεις στο Πανελλήνιο, γιατί το Πανελλήνιο το επίπεδο ανεβαίνει τρομακτικά. Καμία σχέση το Αιγαίο με το Πανελλήνιο. Όταν έχεις ανταγωνιστεί στο Ζαόν και τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός βέβαια δεν ήταν στα καλύτερά του.
1: Καλά,
2: έχει παιδιά ψηλά, 1,90, 1,87. Αλλά είναι ομάδες που προέρχονται, οι γυναικείες ομάδες παίζουν στην άλλη εθνική κατηγορία. Άρα οι παραστάσεις είναι τελείως διαφορετικές.
0: Προφανώς, ναι.
2: Έτσι. Απλώς εμείς παλέψαμε, κάναμε το καλύτερο δυνατό, αποκομίσαμε πάρα πολύ θετικά σχόλια, γιατί είναι τιμητικό το να σου λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού ότι εγώ έκατσα 8 ώρες και ανέλυα το βίντεο για να δω πώς μπορώ να παίξω απέναντί σας.
1: Ναι, και εσύ 8 ώρες ήσουν σε ένα αυτοκίνητο και έτρεχες για να προλάβεις να είσαι έτοιμο.
2: Εμείς να σου πω, Νικόδη, ξεκινήσαμε από την Κυριακή το πρωί. Παίξαμε, ακυρώσαμε τα στήρια της Δευτέρας γιατί περάσαμε, ξανακυρώσαμε τα στήρια της Τρίτης γιατί περάσαμε και φύγαμε κατευθείαν για Καλαμάτα. Και φτάσαμε 10 ώρα το βράδυ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είχατε βγάλει εισιτήρια για επιστροφή, γιατί πιστεύατε.
2: Αν χάσεις, φεύγεις. Αν κερδίσεις, μένεις. Και παίζεις το επόμενο την επόμενη μέρα. Αν κερδίσεις και την επόμενη μέρα, τότε μένεις στο Πανελλήνιο και συνεχίζεις. Και εμείς φύγαμε απόγευμα 6 ώρα από το ξενοδοχείο να πάμε Καλαμάτα.
0: Ναι.
2: Μας είχαν βάλει σε ένα ξενοδοχείο, να μην το πω ξενοδοχείο, δεν μπορούσαμε να μείνουμε εκεί. Πήγαμε σε άλλο ξενοδοχείο εκεί που έμενε ο Ολυμπιακός και ο Ζαόν. Το οποίο εκεί βραδιά την πληρώσαμε εμείς από την τσέπη μας. Ενώ η ομάδα, έξω της ομάδος. Και την επόμενη μέρα πάλι μας είπαν δεν υπάρχουν δωμάτια, για να καταλάβετε τώρα πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα. Δεν υπάρχουν δωμάτια, είναι γεμάτο το ξενοδοχείο και ψάξαμε και βρήκαμε άλλο ξενοδοχείο τελικά.
1: Μάλιστα.
2: Για να πάμε να μείνουμε για τις επόμενες 2 μέρες. Και αυτό μας κόστησε πάρα πολύ και σε κούραση, διότι 2 η ώρα πήγαμε στο καινούργιο ξενοδοχείο πριν παίξουμε τον Ολυμπιακό. Δηλαδή 2 ώρα ήμασταν στο ξενοδοχείο, 6 παίζαμε τον Ολυμπιακό. Και όλο το βράδυ ήμασταν από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο.
0: Δηλαδή δεν
2: και με ταξίδια από Αθήνα για Καλαμάτα.
0: Αυτό δεν έφτανε το ταξίδι από Αθήνα για
1: Καλαμάτα.
0: Δεν έφταναν όλα τα προηγούμενα και η κούραση που είχε συσσωρευτεί. Είχατε και αυτά. Και θα έπρεπε τέλος πάντων να ανταπεξέλθετε σε όλες αυτές τις συνθήκες.
2: Βέβαια, όλες οι ομάδες τώρα έχουν να το λένε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται έτσι καταρχήν.
1: Προφανώς. Ναι.
2: Γιατί θα μπορούσαμε και εμείς, είπαν τα παιδιά, και να το είχαμε διοργανώσει στην Άξο αν ξέραμε αν είχε γίνει αυτό 15 μέρες πριν. Και ξέραμε ότι πέρασε ο Απόλλωνας στο Πανελλήνιο θα μπορούσαμε να το είχαμε διοργανώσει και στην άξη των ομίλων.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί να τρέχουμε στην Καλαμάτα. Μπορούσαμε και, και να σου πω και κάτι, θα προσφέραμε και πολύ περισσότερο από ό,τι προσφέρανε και κάτω.
1: Ναι, σωστά.
2: Και, και καλύτερα όλοι, όλες οι ομάδες, δηλαδή όπου, και όλα αυτά τα χρόνια που αντιμετωπίζουμε, θέλουν να έρθουν στην Άξο για τουρνουά, για φιλικά, τα πάντα.
1: Ναι, γιατί ξέρουν ότι εδώ υπάρχει καλή οργάνωση,
2: φιλοξενία,
1: φιλοξενία, οπότε είμαστε όλοι μια χαρά, ναι.
2: Μπράβο, ναι.
1: Αυτό
2: κάναμε
1: είναι
2: και το Αιγαίο και μας είπανε όταν κάναμε το Αιγαίο πέρυσι, το γυναικών, όλοι θέλανε, μας λέγανε να το κάνετε κάθε χρόνο.
1: Mm.
2: Αλλά η διαδικασία του να το κάνεις είναι πολύπλοκη και είναι λίγο, είναι πολύ, θέλει πολύ να αφαιρέσεις πάρα πολύ προσωπικό χρόνο για να γίνει αυτό.
1: Σωστά. Και δυστυχώς επειδή στην Άξο δεν υπάρχει ο εθελοντισμός για να μπορεί να βοηθήσει, είναι ένα ζήτημα αυτό για να καλυφθούν πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα αλλά δεν γίνονται. Εμένα με ενδιαφέρει ένα άλλο θέμα που μας το είπε και ο κύριος Τομπάς χθες, που είχε να κάνει με τις υποδομές όσον αφορά το ανοιχτό και το κλειστό γυμναστήριο. Το κλειστό γυμναστήριο μπαίνει σε μια φάση στατικότητα ανακατασκευής για τη στατική. Τι κάνει με ο Απόλλωνας, πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό?
2: Εμείς, κοίταξε να δεις, τώρα κατέθεσα ένα αίτημα στο τμήμα παιδείας του Δήμου Νάξου για να μας παραχωρήσει προσωρινά, επειδή έχουμε και Final Four Παγκορασίδων τέλος του μήνα και ένα παιχνίδι στη Σαντορίνη την Κυριακή. Το οποίο, εντάξει, και έχω βγάλει και την κάρτα της Βίλμας αναγνώστου, σαν έχω βγάλει την κάρτα Α κατηγορίας. Βγάλαμε με τη Βίλμα την κάρτα Α κατηγορίας, αδειάς της επαγγελματός, και θα κάτσει και εκείνη στον πάντα, θα κάτσει και εκείνη στον πάντα.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Αλλά και θα βοηθάει και, και του χρόνου και στις κορασίδες και στις νεάνιδες. Και εντάξει, αξιόλογοι είναι, έξυπνοι είναι, το ξέρει το βόλιο πάρα πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
2: Και θα βοηθήσει και αυτή από τη μεριά τους όσο μπορεί.
1: Mm-hmm.
2: Και ζητήσαμε να μας δώσουν το ανοιχτό γήπεδο του Τετάρτου Δημοτικού, επειδή έχει και φιλέ, να κάνουμε κάποιες προπονήσεις εκεί μέχρι να τελειώσει το Final Four Παγκορασίδων, που θα γίνει τέλος του μήνα, και μετά έχω κανονίσει 3 φορές την εβδομάδα να πηγαίνω, θα ζητήσω από το Δήμο να μου παραχωρήσει χώρο στον Άγιο Γιώργο και να κάνουμε πίτσι πολύ.
0: Μπίτσι πολύ, τουλάχιστον.
2: Μέχρι τον Οκτώβριο, τουλάχιστον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να πηγαίνουμε 2-3 φορές την εβδομάδα να παίζουμε πίτσι πολύ για να έχουν την επαφή τα παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό όμως επαρκεί? Δηλαδή είναι, δεν επαρκεί.
2: Δεν επαρκεί.
1: Όχι,
2: καταρχήν, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι εγώ ακούω από τη μια ότι ο Παναξιακός Τρίτη Εθνική μπορεί να μην κατέβει του χρόνου.
1: Εντάξει, τώρα εφημολογίες, ναι, εντάξει.
2: Λέω ότι ακούω εγώ,
1: ναι,
2: δεν θέλω να το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό.
0: Όχι.
2: Αλλά μην νομίζετε και εδώ, πέστε μου εσείς τώρα, θα κάνεις προπόνηση ανοιχτό το χειμώνα, έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί ο Δήμος δεν φρόντισε ποτέ, εδώ και 9 χρόνια που τα είχα συζητήσει με τον κύριο Κατσαρά στο Δημαρχείο, του είπα ότι θα τα βρείτε μπροστά σας, ότι αυτή τη στιγμή τα φωτοματεία είναι πάρα πολλά, μπορεί κάτι να γίνει. Είτε να ανέβει άλλη μια ομάδα στην εθνική κατηγορία, που θα ήταν 3 ομάδες τότε.
1: Ναι.
2: Και δεν θα μπορεί να μπαίνει άλλος μέσα στο κλειστό. Είτε μπορεί να γίνει κάτι άλλο και να μην υπάρχει προπονητήριο και θα τα βρείτε μπροστά σας. Θα υπάρχει πρόβλημα με τις ομάδες. Πριν 9 χρόνια τώρα αυτά, το 17, τα συζητήσαμε στο Δημαρχείο. Δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν τους κατακρίνω τους άνθρωπους. Μπορεί να μην υπήρχαν τα λεφτά, μπορεί οι μελέτες, πολλά μπορεί. Αλλά έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει μια...
0: Ένας προγραμματισμός.
2: Όταν αυτή τη στιγμή ξέρω ότι σε ένα χρόνο θα κλείσει το γήπεδο,
0: ναι,
2: πρέπει να προγραμματίσεις κάτι για τα σωματεία, για τα παιδιά που αθλούνται σε αυτά τα σωματεία που είναι γύρω στα 250 παιδιά.
0: Ναι.
2: Αυτά τα παιδιά τα πετάς στο δρόμο αυτή τη στιγμή, έτσι. Ποιο είναι το πρόγραμμα του Δήμου για αυτά τα παιδιά?
1: Όντως, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει το περίφημο μπαλόνι, γιατί εκείνο στο,
2: μπράβο, πολλά,
1: στο χώρο του γυμνασίου.
2: Στο Λύκειο, στο γυμνάσιο.
1: Ναι, εκεί, ναι, τα λέμε τόσα χρόνια τώρα.
2: Υπάρχουν λύσεις, αλλά εγώ δεν τους κατακρίνω τους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν πολλά να ασχοληθείς. Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερο προγραμματισμό πάνω σε αυτό το θέμα, αφού ξέραμε ότι θα κλείσει το κλειστό.
1: Ναι.
0: Και πόσο
2: αυτό
0: μάλλον...
2: το να περιμένουμε τελευταία στιγμή. Έκλεισε το κλειστό, ωραία και...
0: Ναι.
2: Δεν βαριέσαι του χρόνου πάλι.
0: Και πόσο μάλλον όταν βλέπεις να σου φέρνουν και τίτλους, έτσι. Δηλαδή δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Κάτσετε, είναι.
1: Δεν
0: είναι σημαντικό για αυτό.
1: Ναι, είναι σημαντικό, αλλά επειδή μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με υποδομές, γιατί εκεί σαπωνέσει ο Δήμος. Με την έννοια ότι θα σου πει: εμένα δεν με νοιάζει να κάνεις πρωταθλητισμό, δικαίωμά σου να κάνεις πρωταθλητισμό.
2: Αλλά
1: από εκεί πέρα είναι υποδομές. Ναι, είναι υποδομές. Τα παιδάκια που τα πηγαίνουν.
2: Για να μην παρεξηγούμε, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Προφανώς έχουν βοηθήσει, εντάξει.
2: Τα τελευταία 3-4 χρόνια οι άνθρωποι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να πάει όλο στράφι αν μείνει το κλειστό ένα χρόνο αδρανή.
0: Κλειστό.
2: Δηλαδή να μην μπορεί να πει άνθρωπος μέσα.
1: Εκεί διαλύονται τα πάντα.
2: Μα δεν το παίρνουμε το βόλιο, γιατί το μπάσκετ θα αντέξει, πιστεύεις εσύ, με βροχές, χιόνια.
1: Όχι, το έχουν ζήσει τα παιδιά στις υποδομές, οπότε καταλαβαίνω τι γίνεται.
2: Δηλαδή εκεί που θα έχεις 50 παιδιά θα πηγαίνουν 10 παιδιά για προπόνηση.
1: Ναι.
2: και θα αναγκαστείς να δηλώσεις και έδρα κάπου αλλού.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι.
2: Και πρέπει κάθε Κυριακή ή κάθε Σαββατοκύριακο να πηγαίνει στην Πάρο να παίζει.
0: Δεν γίνεται, το έχουμε δει αυτό να το κάνουν άλλα νησιά.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Το έχουμε δει να το κάνουν ομάδες από άλλα νησιά αυτό και άντεξαν λίγο. Δεν
2: γίνεται. Να σου πω κάτι τώρα. Όταν πες ότι εμένα με βάζει να παίξω δύο παιχνίδια στην Πάρο και εγώ πρέπει κάθε εβδομάδα να δώνω 400 ευρώ για να πάω στην Πάρο να παίξω. Ή να πάω στο Σαντορίνη και να δώσω 1000 ευρώ.
0: Δεν είναι μόνο
1: συγγνώμη,
0: τα λεφτά.
1: Ένα λεπτό, συγγνώμη. Εδώ τώρα υπάρχει μια ένσταση, δεν ξέρω, μπορείς να μου την δικαιολογήσεις εσύ γιατί το βιώνεις.
2: Ναι.
1: Ο υπουργός, ο κ. Βρούτσης, έχει πει ότι έχουμε θέμα, ότι υπάρχουν ελεύθερα τεστήρια για τις άγονες γραμμές και για τα σωματεία.
2: Μπράβο. Η άγονη γραμμή λοιπόν ξεκινάει από την Άξο και κάτω, δηλαδή Κουφονής και Αμοργό.
1: Ναι.
2: Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν πήγαμε στη Σάμο. Και εκεί υπάρχει κάποια άγωνη γραμμή. Η άγωνη γραμμή λοιπόν είναι Χίο Μυτιλίνη, νομίζω, και ήταν μόνο ένα κομμάτι, ήταν από τους φούρνους στον Άγιο Κήρυκο, που ήταν 6 ευρώ το εισιτήριο.
1: Ναι.
2: Και είπαμε τότε τι να για 6 ευρώ τώρα το συζητάμε και είπαμε του, επειδή θα μας κάνανε το 50 που θα μας το κάνανε, θα πήγαινε 3 ευρώ το εισιτήριο αυτό. Ή δεν το χρησιμοποιήσαμε καθόλου καν.
1: Δηλαδή, ωραία, Γιάννη, για να το καταλάβω. Η γραμμή Νάξος Πάρος είναι κανονική.
2: Κανονική, ναι.
1: Δεν είναι άγωνη. Άρα λοιπόν η ομάδα κινείται κανονικά. Πληρώνει κανονικά η ομάδα.
2: Βέβαια, κανονικά.
1: Ανεξάρτητα αν στα καλύπτει ή όχι η εταιρεία και σου πει ναυτιλιακή, εγώ θα στα κάνω δώρο. Οποιοδήποτε, ναι. Το θέμα είναι ότι σαν σωματείο κανονικά χρεώνεις τα εισιτήρια.
2: Κανονικά, ναι. Οι άγονοι, σου είπα, οι άγονοι είναι από την Άξο και κάτω. Δηλαδή Αμοργό, Κουφονίσια, αυτοί είναι οι άγονοι.
1: Άρα είναι δώρο άδωρον δηλαδή όλο
2: ναι,
1: αυτό.
2: Δεν είναι, δεν έχει ουσία αυτό.
1: Για αθλητές. Για αθλητικές ομάδες.
2: Αν είχα να παίξω μια ομάδα στην Αμοργό, ναι, θα το χρησιμοποιήσω το στήριο σαν free, σαν άγονοι.
0: Για να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν οικονομικά για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε, γιατί είναι πολλά τα έξοδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Τώρα εγώ δεν θα σου πω υπερβολές, αλλά τώρα αυτό που έγινε μια εβδομάδα τώρα με Αθήνα και Καλαμάτα, το σωματείο χάλασε ένα αλφα ποσό γύρω στα 4 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα, κάπου εκεί χάλασαμε. 4 χιλιάρικα νομίζω. Κοίταξε, μας βοηθάει και ο Δήμος, βοηθάει και το Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι και κάποιοι γονείς τώρα δίπλα και βοηθάνε στον, δηλαδή αξιόλογοι άνθρωποι. Ο Δημήτρης ο Δεδρινός, ο Βαγγέλης ο Βουτσίνος, έχουν γνώριμο. Είναι και κάποιοι γονείς τώρα δίπλα και βοηθάνε στον, δηλαδή αξιόλογοι άνθρωποι, ο Δημήτρης ο Δεδρινός, ο Βαγγέλης ο Βουτσίνος,

0: 6 χρονών.
1: Μάλιστα. Η γυναική ομάδα νομίζω στην Σάμο έχασε από τον Πολυκράτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχασε από τον Πολυκράτη. Φτάσαμε 5 ώρα το πρωί. Μας βάλανε και παίξαμε με κάτι μπάλες γκαλά. Εγώ δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Ναι, όπου το πεις αυτό ήταν στημένο. Και με μια σαμιώτησα διαιτητής, η οποία η διαιτητής αυτή μας έσπασε τα νεύρα. Όταν η ανιψιά μου γυρνά και λέει στην έφορο, καθίστε κάτω και μην φωνάζετε, γιατί δεν πρόκειται να μας αφήσουν να κερδίσουν. Αυτά τα λέει όλα.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Τόσο καλά.
0: Εγώ με καλά δεν έχω ξαναπέξει τέτοιο επίσημο τουρνουά. Τόσο επίσημο τουρνουά, και το είπα και στον παρατηρητή, τον κύριο Πέρο. Του λέω, κύριε παρατηρητή, του λέω, πιάσε την μπάλα αυτή, μου λέει, μου έκανε την κρυμάτσα ότι δεν μπορείς να παίξεις. Αλλά επειδή το έχουν βάλει κάποιος χρηματοδοτεί την Ομοσπονδία προφανώς, και το έχουν βάλει στο καλεντάρι, την έχουν στην προκήρυξη, για να μπορεί να πουλάει και πάλι καλά. Και πάτησε αυτός πάνω στο πάνω και μας έβαλε μπάλες καλά να παίξει.
1: Και επειδή η Μαντώ δεν ξέρει από τι είναι τον καλά και τα υπόλοιπα, τι διαφορά έχει η συγκεκριμένη μπάλα με κάποια άλλη, αυτή που χρησιμοποιούν κανονικά?
0: Κοιτάξτε, η official είναι η Μικάσα για μένα.
1: Ναι, okay.
0: Η Μικάσα, η οποία είναι, εντάξει, στην Ιταλία παίζουν με Molten, αλλά ξέρεις ότι σε όλη την Ιταλία παίζουν με Molten. Ναι. Εδώ λοιπόν αυτή η καλά είναι μια αερόμπαλα που αντιδράει διαφορετικά όταν κάνει σερβι στον αέρα. Έρχεται με άλλη ταχύτητα σε σένα, φεύγει με άλλη αντίσταση. Κατάλαβες?
1: Γιατί κάποιος που δεν ξέρει, μπορεί να σου πει τώρα, ή και από γενικότερα, από τον αθλητισμό, σε κάτι διαφορά που κάνει μια μάρκα μπάλα σε
0: μια άλλη. Είναι διαφορετικές οι αντιδράσεις μιας μπάλας όταν τη χτυπάς, όταν την δέχεσαι, όταν την υποδέχεσαι και πρέπει να τη στείλεις στον πασαδόρο, ή από το σέρβις αντιδράει διαφορετικά.
1: Κατανοητό.
0: Κατάλαβες, αυτή ήταν πιο, μπορεί να είναι το ίδιο βάρος, αλλά ήταν το υλικό τέτοιο. Που η αντίσταση και η αντιδράση της μπάλας ήταν τελείως διαφορετικές.
2: Οι προπονήσεις με την μπάλας γίνονται?
0: Γίνονται με τη V200, τη δερμάτινη.
1: Ωραία.
0: Η οποία γίνονται όλα τα τουρνουά, έτσι, και η Α1 εθνική κατηγορία των αντρών, των γυναικών, και όλες οι μικρές κατηγορίες, αυτές τις μπάλες γίνονται. Εδώ πρώτη φορά την καλά, να σου πω την αλήθεια, σε τέτοιο επίσημο τουρνουά.
2: Τι ώρα φτάσατε, 5 ώρα το πρωί?
1: Στη Σάμο.
2: Στη Σάμο. Και τι ώρα ήταν ο αγώνας?
0: Και παίζαμε 8 το απόγευμα.
2: Εντάξει.
1: Τουλάχιστον φάγανε. Και μια τελευταία ερώτηση, Γιάννη μου, για να σε απελευθερώσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η νέα χρονιά τι στόχους έχει για τον Απόλλωνα?
0: Κοίταξε, τώρα αυτό θα εξαρτηθεί από τι χώρους θα έχουμε για προπόνηση.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Αν δηλαδή το κλειστό, εμείς ελπίζουμε ότι μπορεί μέσα να είναι ο χώρος εντάξει να μπορούμε να κάνουμε προπόνηση. Για κάποιο διάστημα που θα χρειαστεί να ανοίξει και το απέξω, δηλαδή για τους φιλάθλους να μπουν μέσα, ή να μπορεί να γίνει παιχνίδι χωρίς φιλάθλους, θα τα δώσουμε στην πάνω κάποια παιχνίδια. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι δεν θα καθυστερήσει ένα χρόνο που λένε γύρω-γύρω.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να ελπίζω ότι θα μπορούμε να βγούμε για προπόνηση στο Νοέμβριο ή Δεκέμβρη. Θα μπορούμε να βγούμε για προπόνηση, απλώς για προπόνηση, να μην κάνουμε προπόνηση έξω.
1: Ωραία.
0: Ας ελπίσουμε. Οι στόχοι θα είναι οι ίδιοι.
1: Μάλιστα.
0: Από την αλήθεια. Γιατί κάποια στιγμή αυτό τελειώσει δηλαδή και το γυμναστήριο. Οι στόχοι θα είναι οι ίδιοι. Η ομάδα είναι ακριβώς ίδια. Στο γυναικείο ενδέχεται να έρθουν κάποια κορίτσια τώρα, φέτος, να δυναμώσει κι άλλο.
1: Ωραία.
0: Και πάμε για το καλύτερο. Πρέπει να κοιτάς θετικά, να βλέπεις θετικά, να βλέπεις μπροστά, να μην σκέφτεσαι τις αδεξιότητες και να προσπαθείς να τις καλύψεις με οποιοδήποτε τρόπο μπορείς.
2: Και να έχεις και γερό στο μάχη, αν έχεις όνομα.
0: Να βλέπουμε, κοιτάξτε, θετική ενέργεια χρειαζόμαστε.
1: Θετική ενέργεια, ωραία.
2: Αλλά και βοήθεια. Χρειάζεστε και βοήθεια όμως.
0: Και βοήθεια χρειάζεται, θετική ενέργεια και καλή διάθεση. Αυτά χρειάζονται.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας κάλυψα.
1: Έγινε, μια χαρά ήταν.
2: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι να
1: έχουμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Yeah.

0: όντως χρειάζεται γερό στομάχι.
1: Διαιρεστεί. Και βέβαια πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το κλειστό γυμναστήριο, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια για το αν θα υπάρχει ένα δεύτερο κλειστό γυμναστήριο. Πάντα όλοι λέγανε ναι, βέβαια, εντάξει. Θυμάμαι την πρόταση που είχε καταθέσει και ο κ. Λονταρίτης με τον κ. Μαργαρίτη, που είχαν πει ότι έχουμε τα χρήματα για να γίνει τον μπαλόνι και όλα τα 400, 200 και όλα τα σχετικά.
0: Θυμάμαι. 400.
1: Ναι, τα 400. Ο Δήμος έλεγε όχι, εντάξει,
0: ήταν
1: δεν υπάρχει λόγος και αυτά.
0: Και
1: ναι, βάλε 100 γιατί είναι όμορφος ο νιός. Τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν να γίνει τον μπαλόνι. Μετά είχαμε το θέμα να πάρουμε τα χρήματα να φτιάξουμε το περίφημο κλειστό στο Φιλότι. Να δώσουμε 3 εκατομμύρια να κάνουμε κλειστό γιατί χρειάζεται. Όταν είχε πει ο κ. Βρούτσης, ο Βασίλης, ότι. Και είχα σπαστική εγώ την πρόταση αυτή και μάλιστα υπήρξε μεγάλη αντίδραση. Γιατί να κάνουμε ένα κλειστό και να μην κάνουμε δύο μικρά και να είμαστε πιο άνετα σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε. Πέσαν όλοι πάνω να τους φάνε, μα είναι δυνατόν, τι πρέπει να έχουμε ένα κλειστό και όλα τα υπόλοιπα. Και φτάσαμε ναι, το 2026.
0: Να μην έχουμε δεύτερη.
1: Την άκουσα να μην έχει αυτή τη στιγμή
0: τίποτα.
1: Ούτε κλειστό γυμναστήριο.
0: Εν τω μεταξύ, μισό λεπτάκι. Γιατί πέρα από τις εργασίες που γίνονται στο κλειστό τώρα και που θα είναι κλειστό τέλος πάντων και δεν μπορούν τα σωματεία να μπουν μέσα να αθληθούν, έχω την αίσθηση και πες μου αν κάνω λάθος ότι ούτως ή άλλως δεν χωράνε.
1: Καλά, αυτό το δηλαδή, δεν χωράνε είναι δεδομένο.
0: Δεν χωράνε πια. Δηλαδή, ναι, πόσα σωματεία έχουμε στην Άξο, πόσες ακαδημίες έχουμε.
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή 4 σωματεία σίγουρα που ασχολούνται με το κλειστό. Νομίζω είναι 4. Είναι δηλαδή ο Απόλλων. Οι δύο Παναξιακοί είναι ο ΑΠΑΣ. Γιατί ο Παναξιακός ΑΟΝ υπάρχει σε θέματα υποδομών. Έχεις θεωρητικά τις πολεμικές τέχνες, σχολές που κάποια στιγμή μπαίνουν μέσα να κάνουν έστω και ένα αγώνα. Ένα αγώνα πρέπει να κάνουν, ένα αγώνα επίδειξης. Άρα λοιπόν έχεις τουλάχιστον 500 παιδιά τα οποία ασχολούνται με το κλειστό γυμναστήριο. Και από την άλλη έχεις το αντίστοιχο που είναι στον ανοιχτό. Δεν ξέρω γιατί χάθηκε τόσο χρόνος πάλι για να προχωρήσει το θέμα γυμναστήρια. Δεν ξέρω γιατί κολλάνε και πού κολλάει το θέμα, πόσο γρήγορα θα κινηθεί η περίφημη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Φιλότι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια χώρα που λατρεύει τα εγγένεια, λατρεύει να κόβει κορδέλες, αλλά όταν πρέπει να κόψουμε την κανονική κορδέλα που είναι
0: της
1: χρήσης των χώρων οποιοδήποτε επίπεδου, κάπου τα χαλάμε, ξεχνιόμαστε και μετά τσακωνόμαστε γιατί δεν κόψαμε στην ώρα μας όλο αυτό το θέμα που ακούει με τις της χρήσης των χώρων. Δεν ξέρω αν είναι νωρίς αν είναι αργά, δεν ξέρω τι σκέφτεται καν η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα. Ο κύριος Πολυκρέτης ενδεχομένως να είναι ο πλέον αρμόδιος.
0: Γιατί είπαμε ότι πήγε πίσω.
1: Δεν πήγε πίσω. Το θέμα είναι ότι φοβούνται το χρονοδιάγραμμα. Γιατί πολύ απλά.
0: Δηλαδή ήταν αναμενόμενο να πάει. Έτσι,
1: είχαν πει ότι
0: δεν
1: θα κλείσει.
0: Όχι,
1: δεν έχει ξεκινήσει καν. Οπότε αυτό.
0: Δεν έχει ξεκινήσει.
1: Okay. Απλά επειδή είμαστε όλοι Έλληνες και ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι κάτι το οποίο είναι να παραδοθεί αύριο θα παραδοθεί μεθαύριο.
0: Να.
1: Και αν θυμάσαι, και επειδή είμαστε μια χώρα.
0: Με αστερίσκο.
1: Ναι, όχι με αστερίσκο, είναι παράδοση. Επειδή είμαστε μια χώρα που έχει ανάλογες αντιδράσεις και συμπεριφορές όπως στο εξωτερικό, υπάρχουν κάποιες χώρες που ζούσαν με την ίδια λογική. Παραδείγματος χάρη, θα σου θυμίσω μία από τις αγαπημένες ταινίες που βλέπεις και εσύ, που έχουν να κάνουν τον Αστερίξ και τον Οβελίξ στη χώρα, στην
0: Αίγυπτο,
1: όχι στους Ολυμπιακούς, με την Κλεοπάτρα.
0: Με
1: την Κλεοπάτρα, που πηγαίνουν στο μηχανικό και λέει ο μηχανικός, ωραία, θα το παραδώσεις 45 μέρες. Και σου λέει αυτό, 45 εβδομάδες, πώς είναι. Και σου λέει, οκ, πότε πρέπει να το παραδώσω. Και σου λέει, άλλο 45 εβδομάδες, θα σε φάει κροκόδηλος. Μα έχουμε συνηθίσει ως Αιγύπτιοι, ξέρεις, να το πηγαίνουμε 45 και πηγαίνει και 10 μήνες παραπάνω. Και λέει, όχι. Είναι λοιπόν μια κουλτούρα και μια νοοτροπία που είναι χρόνων, δεκαεώνων και όλων σχετικά.
0: Παράταση.
1: Ξεκινάς με την παράταση.
0: Η λέξη παράταση είναι, πρέπει να.
1: Ναι, είναι αυτό με το αύριο που σου έλεγα ότι οι ξένοι δεν μαθαίνουν την πρώτη λέξη που πιστεύουμε όλοι ότι μαθαίνουν. Εντάξει, τι γνωστή. Μαθαίνουν το αύριο ουσιαστικά. Γιατί ξέρουν ότι στην Ελλάδα όλα είναι αύριο. Τι θα κάνει, το κάνει τώρα. Ας το πει αύριο. Το κάνω αύριο. Το κάνουμε και εμείς.
0: Θα δώσω μια μικρή παράταση.
1: Ναι, είναι μια μικρή παράταση. Αυτό λοιπόν το αύριο κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει κάποιο πράγμα. Είτε είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με το δημόσιο, είτε με το ιδιωτικό τομέα, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται εκείνη την ώρα. Και
0: ναι,
1: το χειρότερο.
0: Ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα, κάντονται, να τελειώνεις, ναι. Να ξεμπερδεύεσαι.
1: Μην το αφήνεις για το αύριο. Είναι μια παροιμία, νομίζω, ελληνική. Και το χειρότερο, βέβαια, είναι αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι κυκλοφορούν πράγματα. Είναι αυτό που κυκλοφορούν φήμες. Ότι το γήπεδο θα κλείσει για ένα χρόνο, δεν θα κλείσει για 5 μήνες. Ότι ο Παναξιακός θα κατέβει. Ο ΑΠΑΣ δεν ξέρουμε τι θα κάνουν.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: και
1: είναι
0: όλο
1: πράγματα.
0: Αυτό η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι.
1: Δημιουργεί
0: λίγο...
1: θεματάκια. Πρέπει λοιπόν αυτά, όπως έλεγα και στην πρόεδρο του Παναξιακού προχθές που μίλησα, ότι πρέπει να βρουν έναν τρόπο να απαντήσουν άμεσα όσο μπορούν πιο γρήγορα. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Γιατί αυτό μεταφέρεται προς τα έξω. Ναι. Αυτό λειτουργεί ανασταλτικά όταν θες να δημιουργήσεις μια ομάδα. Δηλαδή, αν εγώ κυκλοφορεί η φήμη ότι ο Παναξιακός δεν θα κατέβει. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη. Που το ακούνε κάποιοι, που το λένε τώρα. Που το είπε και ο Γιάννης, που είπε ότι ακούγεται. Να. Εγώ λοιπόν ως Παναξιακός αύριο, σήμερα μάλλον, θα πάω να μιλήσω με ένα παίκτη. Πώς θα του πω ότι.
0: Πώς θα τον πείσω να, έρθει. Όταν υπάρχει αυτή η φήμη.
1: Ναι. Να. Πρέπει λοιπόν αυτά να μαζεύονται γρήγορα. Και πηγαίνουμε πάλι και στο θέμα που έχει να κάνει με την Νάξο ως Νάξος. Κάποια πράγματα πρέπει να τα μαζεύουμε και να προσπαθούμε να τα προστατεύουμε. Το να αφήνουμε και να κουβεντιάζουμε για θέματα τα οποία κάνουν κακό προς τα έξω δεν είναι και ότι καλύτερο. Και πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σου μεταφέρω ένα σχόλιο το οποίο το διάβασα σήμερα το πρωί πάνω στο θέμα που κάναμε αυτό το αστείο ή πραγματικότητα με ψηφιακή με την τεχνολογία για την ανάπλαση της
0: του
1: πλατείας.
0: Χώρου που είναι πάνω
1: χώρου,
0: από το
1: Δημαρχείο. Ένα σχόλιο είναι από ξένη η οποία λέει πότε θα μαζέψετε αλήθεια τα φύκια από τις παραλίες γιατί κάνουν κακή διαφήμιση στο εξωτερικό για τις παραλίες που είναι βρώμικες. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι μια εσωτερική συζήτηση, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για να απολαύσουν μια παραλία. Όταν λοιπόν την παραλία τη δουν γεμάτη φύκια, όσο και αν προσπαθείς να τους πείσεις ότι τα φύκια είναι ένας οργανισμός ζωντανός, ο οποίος πρέπει να ζήσει, να διαλυθεί μόνος του στην παραλία και αυτά, ο άλλος έρχεται να απολαύσει μια παραλία που δεν θέλει να δει φύκια και έχει πληρώσει για να κάνει αυτό το ταξίδι. Και μετά θα φύγει και θα αρχίσει να λέει mouth to mouth, η Νάξος είναι βρώμικη. Αυτό ποιος θα το πληρώσει? Σε ποιον έχει αντίκτυπο?
0: Και πόσο μάλλον όταν μπορούν να βρεθούν λύσεις οι οποίες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον,
1: ναι.
0: Έτσι. Εφόσον υπάρχουν αυτές οι λύσεις, είναι αυτό που λέμε πάρα πολύ συχνά, ότι πρέπει να βρούμε λίγο τη μέση οδό.
1: Ναι, να καταλάβουμε
0: να μην πειράξουμε, να μην αλλοιώσουμε το περιβάλλον, γιατί δεν το θέλουμε αυτό σε καμία
1: περίπτωση. Και να υποστηρίζουμε το νησί μας πάνω από
0: όλα. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα
1: διαφημιστικό
0: όμως και επιστρέφουμε.
1: Θα το δούμε και αύριο.
0: Σε λίγο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται! ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850-23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.
1: Τέταρτη περίοδος. Είμαστε στο πρώτο τελικό της Δύσης. Οκλαχώμα City, San Antonio Spurs. Οι San Antonio Spurs κέρδισαν στην παράταση.
0: Έλα,
1: ωραία ήταν, ναι.
0: Ποιος ήρθε και από πού?
1: Ραδιοφωνία και κλάδο λοιπόν, 101,3.
0: Τι γλώσσα
1: του Άρη Γενικός. Ναι, είχαμε χθες τον πρώτο τελικό του, τα ξημερώματα μάλλον, τον πρώτο τελικό στη Δύση, στο NBA, ο Οκλαχώμα City Thunder εναντίον San Antonio Spurs. Η Οκλαχώμα με το San Antonio 0-1 κέρδισε το San Antonio με το γάλα αυτόν τον 2-20 που κάνει πλάκα όταν παίζει με τους αντιπάλους του. Ένα τεράστιο μακρύ πράγμα. Ναι.
0: Αδύνατο είναι.
1: Αδύνατο πράγμα.
0: Α, ναι.
1: Αδύνατο, ναι. Εκεί. Έβαλε 41 πόντους. Εντάξει, okay, ήταν ωραία. Ήταν.
0: Τελειώσε αγώνας με 41 πόντους. Στο 41
1: ναι,
0: εκεί.
1: Μπράβο, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε τέταρτη περίοδο. Φωνή και κλάδων, λοιπόν, 101,3. Είμαι Αντώκη ο Νικόδημος και έχουμε μπει στην τέταρτη περίοδο που θα δούμε τα τελευταία νέα.
0: Μπράβο.
1: Πριν πάμε για το σπίτι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φαΐ.
1: Ναι, τι είναι αυτό, με τίποτα. Ναι, εντάξει.
0: Να σου πω λίγο, έχει υπογράφει λέει σύμβαση δίπλα στην Πάρο για τις μεταστρώσεις και τέτοια πράγματα.
1: Τσιμέντα ρε παιδί μου.
0: Τσιμέντα.
1: Αυτός τσιμέντα τα κάνει όλα.
0: Ναι, 269.886 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Μπιζάς έκανε και τις δηλώσεις του για την βελτίωση που είναι στις προτεραιότητες των δημοτικών δρόμων. Και συνεχίζουν εκεί στην Πάρο. Καλά, καλά το πάνε.
1: Καλά τα πάνε. Γιατί να μην τα πάνε.
0: Καλά το πάνε, μπράβο.
1: Όλοι καλά τα πάμε. Και εμείς καλά τα πάμε. Απλά εμείς, ακόμα και αν τα πηγαίνουμε καλά, δεν τα φωνάζουμε. Οπότε μια χαρά είμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Για το νοσοκομείο το είπαμε. Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε χθες ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι όσον αφορά το πώς κινούμαστε στις παραλίες. Κοντά ή μακριά για τις στράτες, γενικότερα για το πώς πρέπει να ψαρεύεις.
0: Ναι,
1: από 20 Μαΐου
0: τώρα,
1: μέχρι έτσι. 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, και οι παραλίες είναι Άγιος Γεώργιος, Άγιος Προκόπιος, Αγία Άννα, Γρότα, Μάραγκας, Πλάκα, Ορκός, Μικρή Βίγλα, Καστράκι και γενικότερα όλες όσες έχουν λουόμενους.
0: Ναι. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής μας έρχεται από την Αθήνα. Υπάρχουν αναφορές για έντονη οσμία αερίου, λέει, σε περιοχές της Αττικής. Στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για οσμία αερίου από το κέντρο της Αθήνας μέχρι τη Βουλιαγμένη.
1: Εκενώνονται και επιχειρήσεις.
0: Ναι, ναι, και σχολεία. Η ελληνική αστυνομία και κυρίως το πυροσβεστικό σώμα δέχονται κλήσεις πολιτών για έντονη οσμή στα νότια προάστια. Ωστόσο, δεν υπάρχει συμβάν, έκρηξη, βιομηχανικό ατύχημα ή κάτι άλλο που μπορεί να δικαιολογεί την οσμή. Ο Δήμαρχος Καλλιθέας ανέφερε ότι επικοινώνησε με την Εταιρεία Φυσικού Αερίου και είναι κατηγορηματική ότι δεν προέρχεται από αυτούς. Ανάλογη και η δήλωση του Δημάρχου Αλίμου, ο οποίος ανέφερε ότι η Εταιρεία Φυσικού Αερίου υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για δική τους διαρροή. Έχουν μπει σε διαδικασία να κλείσουν, κενώθηκαν σχολεία. Κενώθηκαν σχολεία στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο. Άντε να δούμε τι είναι αυτό πάλι. Άντε να δούμε. Στο δίκτυο λέει φυσικό αερίου της Αττικής κάνει εκτεταμένους ελέγχους, γίνονται εκτεταμένοι έλεγχοι. Και τι να είναι αυτό τώρα. Και μιλάμε για μεγάλη ακτίνα, έτσι. Δηλαδή από το κέντρο της Αθήνας μέχρι τη Βουλιαγμένη δεν είναι και.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αμιλητέ ποσότητα.
1: Προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό αυτής της γυναίκας.
0: Ποια γυναίκα?
1: Της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Τι.
1: Πήρε μια φωτογραφία από τον κύριο Γιωργαντά που εύχεται χρόνια πολλά στον κύριο Γεωργιάδη. Και
0: είχε ο κύριος Γεωργιάδης γενέθλια.
1: Γενέθλια. Okay. Και ζήτησε την αναβολή της συνεδρίας υποστηρίζοντας κατά την επεξεργασία των υποθέσεων στην Επιτροπή Δεντολογίας υπήρξε θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς και τραμπουκισμού από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γιωργαντά και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείτε να προεδρεύετε, λέει κύριε Γιωργαντά. Έχετε προβεί σε απαράδεκτες πράξεις υπέρ του Γεωργιάδη, του μηνυτή μου. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο κατά παράβαση του κανονισμού και να με συκοφαντήσει, ενώ δεν δώσατε σε μένα το λόγο. Καταθέτω φωτογραφίες με τον Γεωργιάδη να σας αγκαλιάζει και να σας φυλάει για τη βοήθεια που του έχετε προσφέρει. Μπορείτε και εσείς να προεδρεύετε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Γιωργαντά να της λέει: Μην ποινικοποιείτε τα γενέθλια. Είχα γενέθλια και μου ευχήθηκε ο κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Εντάξει. εντάξει. Χρόνια πολλά μπορούμε να πούμε ακόμα και στους εχθρούς μας που λέει ο λόγος, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι, ξέρω τι είπα τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Πώς να το σχολιάσω εγώ τώρα.
1: Τι να σχολιάσεις τώρα. Φρουρά, φρουρά.
0: Οκ, δεν, όχι, δεν. Εντάξει, οκ. Εντάξει, είναι η άποψή της. Οκ, εντάξει.

0: Χάρης ο Βαρτακούρης, ο γιος του Πάριου.
1: Ναι.
0: Λέει ότι η τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο, τέλος πάντων, ήταν το 2013. Δεν θα μείνω σε αυτό. Θα μείνω σε αυτό που είπε στην άλλη ατάκα. Mm-hmm. Είδα, λέει, πήγαμε, λέει, στην Πάρο φέτος. Είδα ένα νησί που δεν το αναγνώρισα. Από το 2013 μέχρι σήμερα, νομίζω η Πάρος δεν έχει καμία σχέση.
1: Γίνει, ναι,
0: όλα τα νησιά δεν έχουν καμία σχέση από το 2013 προφανώς. Μέχρι και σήμερα, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Να πούμε ότι είναι καλοκαίρι, οπότε έχουν ταξιδιωτικές εκπομπές, οι οποίες γυρίζουν και κάνουν τις βολτούλες τους. Ο Sky πάντως θα βρίσκεται σε Σέριφο και Σύφνο με ιστορίες που έχουν να κάνουν με την υγεία και τη γαστρονομία,
0: ναι, ναι,
1: μέσα από τη σειρά όπου υπάρχει Ελλάδα. Να πούμε ότι έχουμε ένα θεματάκι με την Ελμέ Κυκλάδων. Νομίζω σήμερα έχουν εκλογές στην Ελμέ.
0: Α, ναι, μπράβο, καλά κάνεις και το λες. Καλά κάνεις και το λες.
1: Έχουν εκλογές, καθηγητές, ναι,
0: ναι, ναι,
1: έχουν εκλογές.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν έχουν σε όσους συμμετέχουν.
0: Και στους υποψήφιους όλους.
1: Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με το γελ Μικόνου, από ό,τι διάβαζα χθες, όπου έγινε μια καταγγελία. Όπου, όπως διαβάζουμε εδώ, ο διευθυντής του ΓΕΛ Μικόνου συγκέντρωσε υπογραφές ανηλίκων μαθητριών για θέματα που αφορούν τη δουλειά και την παρουσία συναδελφιστών στο σχολείο. Με την παρούσα ανακοίνωση, καταγγέλουμε ένα άκρος ιδιαίτερο σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα στο Γενικό Λύκειο Μικόνου και αφορά τη διοικητική και παιδαγωγική πρακτική του διευθυντή της σχολικής μονάδος. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής προέβη στην απαράδεκτη ενέργεια να ζητήσει από ανήλικες μαθήτρες σχολείου να υπογράψει το βιβλίο πρακτικών του διευθυντή σχετικά με ζήτημα που αφορά συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, καλώντας τες να καταθέσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτές. Ενέργεια αυτή, πέραν του ότι γύρει σοβαρά θέματα νομιμότητος, συνιστά κατάφορη παραβίαση των παιδαγωγικών αρχών και των ορίων που διέχουν τη σχέση διοίκηση μαθητών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος ο διευθυντής φέρεται να δήλωσε πως προέβη στην πράξη αυτή στο πλαίσιο διερεύνησης ή έρευνας για συγκεκριμένο ζήτημα εντός της σχολικής μονάδας. Ωστόσο, ουδέποτε κάλεσε τις εμπλεκόμενες εκπαιδευτικούς να καταθέσουν τη δική τους θέση ή να παράσχουν εξηγήσεις, παραβιάζοντας έτσι θεμελιώδεις αρχές διοικητικής διοντολογίας, όπως η ακρόαση όλων των εμπλεκόμενων μερών και η διασφάλιση αντικειμενικότητας. Η εμπλοκή ανήλικων μαθητριών σε διαδικασίες που άπτονται εσωτερικών διοικητικών υπηρεσιακών ζητημάτων συνιστά πρακτική απολύτως αντιπαιδαγωγική, καθώς εργαλειοποιεί τους μαθητές, τους εκθέτει σε πιέσεις και αλλοιώνει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου ως χώρο ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ισότιμη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον.
0: Το ξέρεις ότι υπάρχουν σχολές μετά το Λύκειο στις οποίες μπαίνεις χωρίς να δώσεις πανελλαδικές?
1: Προφανώς
0: και που πολλοί κόσμος δεν τις γνωρίζει αυτές.
1: Για πες μια σχολή.
0: Ναι, λοιπόν, καταρχάς να πω ότι αυτές οι σχολές χωρίζονται σε δημόσιες και ιδιωτικές.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες.
1: Μάλιστα.
0: Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα λεγόμενα ΙΕΚ, μετονομάστηκαν σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΙΣΑΕΚ. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και προσφέρουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση επίπεδου 5 σε αποφύτους λυκείου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, λειτουργούν δωρεάν ή με δίδακτρα, οι ιδιωτικές, έτσι, με πάνω από ειδικότητες εχμής, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση. Λοιπόν, υπάρχουν και τα χαρακτηριστικά των ΣΑΕΚ, ξέρουμε λίγο πολύ εμείς εδώ στην Άξο. Υπάρχουν και οι ιδιωτικές ΣΑΕΚ, υπάρχουν βεβαίως και τα ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια. Υπάρχει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αν κάποιος δηλαδή δεν καταφέρει να περάσει πανελλαδικές και θέλει να κάνει σπουδές πανεπιστημιακές κτλ. Μπορεί να ψάξει και να βρει τι σημαίνει Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Και υπάρχουν και ειδικές σχολές δημόσιες, όπως για παράδειγμα η Ανώτερη Κρατική Σχολή Χορού.
1: Ναι.
0: Γίνεται εισαγωγή με εξετάσεις που ορίζει η ίδια η σχολή, όχι πανελλαδικές. Υπάρχουν σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης,
1: mm-hmm,
0: που προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς, και γενικά υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, έτσι.
1: Ναι,
0: και δεν ξέρω αν τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές εξετάσεις, κάποια πάνε στοχευμένα και λένε εγώ θέλω να μπω εκεί, θέλω να σπουδάσω, να γίνω, ξέρω εγώ, πολιτικός μηχανικός. Λέμε τώρα, έτσι, θέλω να μπω στο Μετσόβιο, ρε παιδί μου, και να γίνω, ξέρω εγώ, μηχανολόγος μηχανικός ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ή θέλω να μπω ιατρική, δεν ξέρω. Όμως, επειδή πάρα πολλά παιδιά, και κακά τα ψέματα, αυτό είναι πραγματικότητα, λένε να δώσω πανελλαδικές, να δούμε πού θα περάσω, και μετά βλέποντας και κάνοντας, παίρνω ένα πτυχίο και ούτω καθεξής, τα λάθη που έχουν γίνει και στο παρελθόν. Μπορείτε να σκεφτείτε λίγο πιο στοχευμένα. Δηλαδή, πέρα από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ωραία, δώσε πανελλαδικές, ρε παιδί μου. Θες να μπεις σε μια σχολή. Δεν τα καταφέρνεις. Δες και τα άλλα, τις εναλλακτικές που έχεις.
1: Ναι.
0: Δες και τις άλλες εναλλακτικές. Μπορεί να σου βγει σε πολύ καλύτερο.
1: Ναι, αυτό για να βγει θα πρέπει, όπως έχουμε πει, να υπάρχει
0: επαγγελματικός προσανατολισμός.
1: Ο οποίος θα μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τι ακριβώς γίνεται, ναι. Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε. Οπότε είναι ένα θεματάκι όλο αυτό. Έτσι. Όλα έχουν να κάνουν με το σχολικό προσανατολισμό.
0: Ο μοναδικός προσανατολισμός που υπήρξε σε αυτήν εδώ τη χώρα ήταν. Τι δουλειά κάνουν, είπαν ο πατέρας σου.
1: Αυτός.
0: Αυτή θα πάρει την επιχείρηση.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: εντάξει, δηλαδή θα αυτό. Ή θα πάρει, ξέρω εγώ, τι δουλειά ήταν αγρότης. Τα χωράφια, τα έχεις χωράφια. Δηλαδή, το παιδί πρέπει να καταλάβει, να μάθει από νωρίς τι είναι αυτό το οποίο του ταιριάζει. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας, είναι θέμα του Υπουργείου. Έτσι. Και να δίνουμε την ευχέρεια στο παιδί να γνωρίζει ποιες είναι οι επιλογές που μπορεί να έχει.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, άντε πήγαινε εδώ σε πανελλαδικές και εντάξει, ό,τι
1: βρέξεις
0: κατεβάσει.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Όπως και να έχει πάντως, έχουμε θεματάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα τελευταία. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα περίπου πριν τελειώσει η σημερινή μας εκπομπή. Σίγουρα θα δούμε πραγματάκια. Μάλιστα, την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: 26, δεν έχει.
1: Ναι.
0: Να, στις 26 του μήνα. Ωραία.
1: 8 το βράδυ, πλατεία Θησίου, γιατί ψάχναν όλοι να βρούνε πού θα είναι η όλη διαδικασία. Τελικά βρήκαμε πού θα είναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το ΕΚΠΑ τα σπάει, έτσι, όμως.
1: Έχει,
0: ναι. Ρεκόρ διακρίσεων στη Διεθνή Λίστα Αξιολόγησης Πανεπιστημίων. Στο top 100 παγκοσμίως και μάλιστα σε 4 παιδεία. Όχι σε ένα, σε 4 παιδεία. Από τα αποτελέσματα της κατάταξης για το 2026 προκύπτουν ποσοτικά και ποιοτικά οι καλύτερες επιδόσεις για το ΕΚΠΑ την τελευταία πενταετία. Πέτυχε πολύ υψηλές επιδόσεις σε 24 επιστημονικά παιδεία, έναντι 14 το 2021, 15 το 2023 και κατέγραψε την τελευταία. Καταγράφοντας την τελευταία τριετία πολύ μεγάλη άνοδο.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχουμε και αλλαγή στο ΣΕΤΕ με νέα πρόεδρο, την Αγάπη Σμπόκου, η οποία μίλησε στην 34η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου και προράμισε ότι ανοίγουμε ένα νέο κύκλο με ξεκάθαρο στόχο τη μετάβαση από το περισσότερο στο ουσιαστικό. 7 στρατηγικοί άξονες δράσης. Ο πρώτος είναι η διαχείριση και ανάπτυξη των προορισμών με έμφαση δημόσιες υποδομές, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης, την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας με σταθερούς κανόνες, δίκαιη φορολόγηση και πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις χρηματοδοτήσεις, την εφαρμογή της βιωσιμότητας στην πράξη μέσω της μέτρησης και της διασφάλισης της πράσινης μετάβασης για όλους, την ορθολογική αξιοποίηση τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, την εδραίωση του Brand Ελλάδα ως μια μακρόπνοη υποδομή εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας και τέλος την οργανωτική και θεσμική εξέλιξη του ίδιου του ΣΕΤΕ ως πλατφόρμα σύνδεσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.

0: Πόνισα πάρα πολύ όταν το διάβαζα αυτό το θέμα, έτσι.
1: Ποιο?
0: Ανακοινώθηκε από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης το νέο ωράριο για τη χρήση του κολυμπητηρίου. Πόνισα πολύ, πάρα πολύ δηλαδή. Ναι, εντάξει. Ενημερώνουμε λίγο τους κατοίκους και επισκέπτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση του κολυμπητηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων Βικέλας, του Δήμου Νάξουνε, θα ήθελα, Σύρου Ερμούπολης, ότι το ωράριο χρήσης για το κοινό είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ξεκινώντας από τη Δευτέρα. Χθες ξεκίνησε. Τι χρειάζεται? Χρειάζονται κάποια δικαιολογητικά για τη χρήση φυσικά της πισίνας. Πιστοποιητικά υγείας, δερματολόγος, από δερματολόγο, παθολόγο ή καρδιολόγο. Κλασικά. Και φωτογραφίες απλές. Η διάρκεια των δικαιολογητικών είναι για ένα χρόνο. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, στο κολυμβητήριο. Υπεύθυνος παραλαβής είναι ο κύριος Παλετσάκης. Αυτά, παιδιά, κολυμβητήριο. Ωραίο πράγμα το κολυμβητήριο.
1: Τώρα εσύ αγχώθηκες για το γεγονός ότι ανέλαβε ο κύριος Παλετσάκης?
0: Όχι, για το ότι η Νάξος δεν έχει κολυμβητήριο και δεν βλέπω να αποκτήσει κιόλα.
1: Εντάξει, εδώ χάνουμε και το κλειστό που είχαμε. Και ψάχνεις τώρα
0: ένα κολυμβητήριο. Ένα κολυμβητήριο να πηγαίνουν αυτοί που έχουν. Θέλουν πέρα από, από τη γυμναστική, ρε παιδί μου, και τον αθλητισμό και όλα τα υπόλοιπα. Αυτοί που χρειάζονται τέλος πάντων φροντίδα.
1: Μια ψυχοθεραπεία, μια
0: ναι, αυτό ρε παιδάκι μου. Πρέπει. Δηλαδή. Κολυμβητήριο λέει, έχετε να πάτε εκεί, σου λέει ο γιατρός. Εκεί να πάτε, πού να πάω.
1: Όπου έχεις κολυμβητήριο, πήγαινε.
0: Θα φορέσω, είπαμε, στολή κατά δίτη.
1: Αυτό.
0: Και θα μπω στη θάλασσα.
1: Έτσι, μπράβο. Και όπως είπα και νωρίτερα, στα βαθιά και ανθυγινά, νοσηλευτές οδηγεί και βοηθεί ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ. Μετά από την παρέμβαση και την συζήτηση που έκανε.
0: Δεν είχαν βαρέα ανθυγινά νοσηλευτές,
1: Ναι, μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Τέλος
1: πάντων. Αρχές Ιουνίου, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Καρισιανού, δεν πήγε τελικά στον Αριοπάγο για το νέο κόμμα μέχρι τα αποκαλυπτήρια που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο για την παρουσία του κυρίου Αυχιερινού στην ομάδα της κυρίας Καρισιανού.

0: Προσπαθούν να δουν πού οφείλεται αυτή η οσμή, έτσι. Δηλαδή ψάχνουν ακόμα και δεν έχουν βρει άκρη. Έχουν κάνει αναρτήσεις δήμοι, ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Εδώ βλέπω πολίτες σε Παλαιό Φάληρο και Νέα Σμύρνη μιλούν για την, για την οσμή αυτή έντονη. Έχουν κινητοποιηθεί αρμόδιες αρχές, η πυροσβεστική, το λιμενικό σώμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Εντάξει, κάποιο θα είχε κάποιο θέμα και...
0: Ναι, τι, άφησε κανένας ανοιχτό το υγραέριο στο σπίτι?
1: Ξέρω και εγώ, θα δίνω
0: το γκάζι, τι? Λοιπόν, η Αυστραλία εδώ κοντά μας και τώρα είναι σε ελληνικό μαγαζί. Ναι, ο Ιωάννης, Ιωάννης.
1: Ναι.
0: Αμέ, γεια σου Ιωάννη, γεια σου.
1: Μάλιστα,
0: γεια σου.
1: Okay. Μ' αρέσει που αναδημοσιεύονται πραγματάκια, έστω και ξέρεις.
0: Αναδημοσιεύονται.
1: Ναι, αναδημοσιεύονται πράγματα. Μην που τα ξέρεις, αλλά αυτό. Πάνω σκάρι σήμερα στο σελίδες που έχουν να κάνουν με φαγητά, αναφέρουν ότι το καλύτερο σκληρό τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό.
0: Σύμφωνα
1: με το Taste Atlas που μιλάνε για τη γραβιέρα. Τώρα η γραβιέρα δεν είναι σκληρό τυρί, το κεφαλοτήρι είναι.
0: Αρσενικό.
1: Το κεφαλοτήρι αρσενικό, αλλά εδώ ο τίτλος είναι αυτός. Η γραβιέρα Νάξου παράγεται στο νησί των Κυκλάδων, εδώ τουλάχιστον έναν αιώνα. Φτιάχνεται από παστεριωμένο γυρνινό λάδι ή από μείγμα πρόβειου έως και 20% κατσικίσιο. Το περιγράφει όπως είναι και έχει και το σχετικό link από το Taste Atlas, όπου γραβιέρα Νάξου στο νούμερο 1, η Παρμετζιάνο Ρετζιάνο στο νούμερο 2. Νούμερο 3 είναι η γραβιέρα Κρήτης. Νούμερο 4 είναι το περίφημο Πεκορίνο. Το νούμερο 5 είναι η κεφαλογραβιέρα. Νούμερο 6 είναι Μετσοβόνε. Οπότε, όπως καταλαβαίνει κανείς, τα 6 πρώτα τυριά, τα 4 είναι ελληνικά.
0: Ελληνικότατα.
1: Νούμερο 11 είναι το Σαν Μιχάλη.
0: Να μας πει και η Παρμεζάνα τώρα.
1: Νούμερο 16 η γραβιέρα Γράφων. 21 κεφαλοτήρι. Μέσα στην 20, λοιπόν, 21 βλέπουμε 6 ελληνικά τυριά.

0: που λέγαμε χθες και να κάνει με το. Δεν ξέρω αν το είπα ή το είπαμε ότι αποσύρονται όλα τα προϊόντα cannabis από περίπτερα και money market.
1: Δεν το είπαμε, καλά κάνεις και το λες.
0: Και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα υπάρχουν πολύ μεγάλα πρόστιμα σε όσους αρνηθούν να τα βγάλουν. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα, γιατί μέχρι τώρα ήταν ελεύθερα, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, τι έχει παιχτεί, γιατί κάτι θα γίνεται. Ενώ βλέπω εδώ πέρα ότι η Βαρκελόνη καταργεί τα Airbnb.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια τεράστια απόφαση.
0: Προφανώς.
1: Και φαντάζω το πολιτικό κόστος. Δηλαδή δεν είναι και ότι πιο εύκολο να το πάρει, να πάρεις αυτή την απόφαση όταν είσαι κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι πιο εύκολο. Έχει τεράστιο πολιτικό κόστος όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για μια πόλη η οποία προσέλκυσε πέρσι 26 εκατομμύρια επισκέπτες και μια αύξηση 2,4%. Αλλά όπως λένε και στην Βαρκελόνη, φτάσαμε στο τέλος του δρόμου. Η Βαρκελόνη δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους επισκέπτες, δεν θέλουμε άλλους τουρίστες, ούτε ένα. Πρέπει όμως να διαχειριστούμε όσους έχουμε. Άρα λοιπόν, αυτό προφανώς είναι το ταβάνι και πρέπει να μαζευτούμε. Να. Δεν καταργεί, ουσιαστικά δεν δίνει καινούργιες άδειες και προσπαθεί
1: να το μαζέψει με αυτόν τον τρόπο.
0: Να
1: μην το απλώσει, μάλλον. Όχι
0: ναι.
1: Να το μαζέψει, να μην το απλώσει.
0: Ναι, γιατί από το 2017 λέει ήταν μια τρελή κατάσταση στην οποία τώρα πρέπει να το μαζέψουμε οριστικά για μετάκλητα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά. Και βέβαια είμαστε όλοι σε αναμονή να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με το Ιράν-Αμερική. Γιατί η εκχυρία καλά κράτησε. Οι Πέρσες, πολύ μου αρέσει το Πέρσες. Οι Ιρανοί κατάφεραν και αξιοποίησαν. Λέει, ναι, Πέρσες. Πέρσες.
1: Το ξέρω, ναι, απλά.
0: Ναι,
1: ναι, δεν το λες πια.
0: Ναι. Μέσα σε αυτό το διάστημα, λέει, κατάφεραν να μαζέψουν και να ανασκάψουν δεκάδες βομβαρδισμένες πυραυλικές εγκαταστάσεις. Έχουν μετακινήσει κινητούς εκτοξευτές πυράβλων και παρά τις σημαντικές απώλειες να έχουν προσαρμόσει τη τακτική τους για το ενδεχόμενο επανάρξη των επιθέσεων. Άρα λοιπόν, γι' αυτό μάλιστα είναι και το θέμα που χλεβάζουν τους Αμερικανούς, λέγοντάς τους ότι μας λέτε να μας επιτεθείτε, ελάτε, ελάτε, ξέρεις με τη γνωστή κίνηση, καμ, να δούμε τι θα γίνει.
1: Τον μάζεψαν, λέει, τον Τραμπ ή άλλοι ηγέτες των
0: Εμμυράτων
1: και
0: όλοι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: και, γιατί ήταν, λέει, έτοιμος να επιτεθεί σήμερα, ήθελε, είχε προγραμματίσει,
0: ναι, αλλά
1: ξύπνησε νωρίς, ντύθηκε,
0: έβαλε τα καλά του,
1: πλήθηκε, ντύθηκε και λέει σήμερα θα επιτεθώ. Και τον πήραν τηλέφωνο και του είπανε, άστο σήμερα τώρα δεν είναι.
0: Άστο, πάμε για αύριο.
1: Δεν είναι, άστο.
0: Πάμε αύριο.
1: Έχεις μαγειρέψει.
0: Τι να κάνεις, πάμε αύριο.
1: Λοιπόν, έλα, τα μαζεύουμε και
0: φεύγουμε. Φεύγουμε. Αθλητικά δεν έχει σήμερα. Νομίζω δηλαδή δεν έχει σήμερα. Κάτσε να δω μόνο αν έχει αθλητικά.
1: Για δες να δω.
0: Να δούμε κάτι, θα δούμε.
1: Όχι, το έχω άγχος. Για πες.
0: Ναι, το έχεις άγχος. Να δω, παιδί μου, κάτσε.
1: Το φίλος ο Νίκος το πρωί ήθελε αθλητικά, λέει.
0: Ναι,
1: ναι,
0: λέει, καλό μάθε.
1: Και εμείς, λέει, που θέλουμε να ακούσουμε αθλητικά, λέω να ακούσουμε το μεσημέρι. Τώρα.
0: Έχει τίποτα να δούμε. Λοιπόν, τι έχουμε, Ολυμπιακός Εθνικός Πόλο, ΠΑΟΚ ΑΕΚ Πρωτάθλημα Γυναικών, εκπομπές.
1: Εκπομπές, ναι, ναι, αθλητικά τίποτα, έτσι.
0: Έχει τελικό Europa Link.
1: Έλα μου.
0: Δεν ξέρω. Σίγουρα πάντως έχει ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου που είναι ιδιαίτερα δύο, μάλλον που είναι πολύ σημαντικά. Έχει Bournemouth Manchester City και Chelsea Tottenham, αγώνες οι οποίοι έχουν να κάνουν με την Premier League που ακόμα είναι ενεργή, οπότε έχουμε θεματάκια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει,
0: αυτά.
1: Λοιπόν, ήσυχη βραδιά απόψε.
0: Προφανώς.
1: Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημέρι. Αύριο έχουμε μηχανές.
0: Μηχανές, σωστά.
1: Αύριο έχουμε μηχανές. Είπαμε, η εβδομάδα θα είναι αθλητική. Μα τα έχουμε πει. Σας έχουμε προειδοποιήσει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό απόγευμα.
0: Αυτό.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Νικόδημος
1: Λιανός.
0: Μαντός του Νάρα.
1: Αύριο
0: και
1: ξανά
0: να είστε καλά. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στις συντάξεις χειρίας, η Υπουργός Εργασίας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή. Έντονη οσμία αερίου στην Αθήνα. Αναστάτωση στα νότια προάστια, τον Πειραιά και το κέντρο. Η ΔΕΠΑ διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει διαρροή. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.239 μονάδες. Λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου ο Xi Jinping έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος φιλοξενεί τον Πούτιν, με τους δύο ηγέτες να εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαδραματίσουν έναν οποιονδήποτε ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Έκρηξη σε πολυκατοικία στο Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τρεις αγνοούμενοι από την κατάρρευση του κτηρίου.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα, στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3-4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Βιγιαρεάλ Μπέτις Κόμο αλλά και η Αλ Νάσρ του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου Χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του. Ράφα Μπενίτεθ έδειξε έτοιμος να συνεχίσει τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό και εξέφρασε σιγουριά για βελτίωση της ομάδας και για πολύ καλύτερα πράγματα τη νέα σεζόν.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Hello, Mas. Καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
11: Ελομάς Τόνος, 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
14: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για φέτος καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 στην παραλία Γέρακα της Ζακύνθου. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση για την οργάνωση, η εμφάνιση των πρώτων φωλιών σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη απαιτητικής αλλά αισιόδοξης περίοδου προστασίας των θαλάσσιων χελώνων και των βιοτόπων τους. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων Οτοκίας, στον κόλπο Λαγανά Ζακύνθου και τον Κυπαρισιακό Κόλπο, αλλά και στην Κορώνη, τον Λακωνικό Κόλπο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον κόλπο της Μεσαράς στην Κρήτη. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και για τις υπόλοιπες παραλίες, όπου αναμένονται από μέρα σε μέρα οι πρώτες φωλιές. Αν δραστηριοποιείσαι, εργάζεσαι ή βρεθείς σε παραλία Οτοκίας, κάνε τα εξής. Απομάκρυνε ομπρέλες, ξαπλώστρες και λοιπό εξοπλισμό μετά τη δύση του ηλίου. Σβήσε ή κάλυψε τα φώτα που είναι ορατά από την παραλία και απόφυγε τη νυχτερινή παραμονή κοντά στις φωλιές. Μην ανάβεις φωτιές στην παραλία τη νύχτα. Μην ξεσκάβεις φωλιές και μην αγγίζεις αυγά ή χελονάκια. Μην μετακινείς τη σήμανση, τους προστατευτικούς κλωβούς ή τους διαδρόμους εκόλαψης. Απόφυγε τη χρήση τροχοφόρων στην παραλία. Μείωσε ταχύτητα στο σκάφος κοντά σε παραλίες Οτοκίας. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλιές, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις.
5: Μια φορά σαν σήμερα.
6: 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848, ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση. 1919. Ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, όπου αμέσως σχεδιάζει και οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των Ποντίων. 1932. Η Ιρλανδική Βουλή ψηφίζει νόμο ο οποίος καταργεί τον όρκο πίστης και αφοσίωσης στο βασιλιά της Αγγλίας. 1964. Στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες ανακαλύπτουν 40 μυστικά μικρόφωνα. 1965. Σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην οργάνωση Ασπίδα. 1994. Πεθαίνει στη Νέα Υόρκη η Τζάκι Κένεντι Ονάση σε ηλικία 64 ετών.
7: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Το supermodel που αποσύρθηκε επισήμως από τις πασαρέλες το 2000 έμοιαζε σαν να μην έλειψε ποτέ, καθώς διέσχιζε την Times Square με το αναμφισβήτητα πιο καθηλωτικό look της βραδιάς. Μετά από μια σειρά διάσημων αστέρων, όπως ο Tom Brady και η Emily Ratajkowski, η Crawford έκανε μια εμφάνιση έκπληξη με μια μαύρη στράπλες δημιουργία, επιτομή του γοθικού ρομαντισμού, σύμφωνα με το αμερικανικό InStyle. Το δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια της Pop Shakira από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο 55 εκατομμυρίων ευρώ που της είχαν επιβάλει το 2021 οι Ισπανικές φορολογικές αρχές. Εξετάζοντας έφεση που είχε καταθέσει η τραγουδίστρια, το δικαστήριο διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει μαζί με τους τόκους. Ο δικαστής έκρινε ότι οι αρχές απέτυχαν να αποδείξουν ότι η Σακίρα πέρασε περισσότερες από 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011, όπως απαιτεί ο ισπανικός νόμος για να θεωρείται κάποιος ότι έχει φορολογική έδρα στη χώρα. Οι φορολογικές υπηρεσίες είχαν υποστηρίξει ότι η Σακίρα συνδεόταν με την Ισπανία μέσω της σχέσης της με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρσελόνα Ζεράρ Πικέ και ότι είχε το κέντρο των δραστηριοτήτων της στη συγκεκριμένη χώρα, γεγονός που δεν αποδείχθηκε στο δικαστήριο.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις,
3: σχόλια,
2: συνεντεύξεις,
3: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
2: Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
8: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
8: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848, ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση. 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, όπου αμέσως σχεδιάζει και οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των Ποντίων. 1932, η Ιρλανδική Βουλή ψηφίζει νόμο ο οποίος καταργεί τον όρκο πίστης και αφοσίωσης στο βασιλιά της Αγγλίας. 1964, στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες ανακαλύπτουν 40 μυστικά μικρόφωνα. 1965, σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην οργάνωση Ασπίδα. 1994, πεθαίνει στη Νέα Υόρκη η Τζάκι Κένεντι Ονάση σε ηλικία 64 ετών.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Hello, οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ!
5: Ελομάς Τόνος, 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμία αερίου σε περιοχές κυρίως των νοτίων προαστίων, πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και ΔΕΣΦΑ, εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτησε ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφοι έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 συνεχίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή. Στο Πεκίνο μεταβαίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ σε μια επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της νέας αναταραχής στις αγορές ενέργειας. Ο Πούτιν θέλει ένα πράγμα από τον Σι, τον μεγάλο αγωγό φυσικού αερίου, γράφει το Bloomberg.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του Εκστρέμ Ζούρικον Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα. Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάκομ Νέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τιμής. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο. Στο μπάσκετ, λίγες μέρες έμειναν πριν από το τζάμπολ για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης ρίχνονται στη μάχη για το τρόπαιο την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Το Supermodel που αποσύρθηκε επισήμως από τις πασαρέλες το 2000 έμοιαζε σαν να μην έλειψε ποτέ, καθώς διέσχιζε την Times Square με το αναμφισβήτητα πιο καθηλωτικό look της βραδιάς. Μετά από μια σειρά διάσημων αστέρων όπως ο Tom Brady και η Emily Ratajkowski, η Crawford έκανε μια εμφάνιση έκπληξη με μια μαύρη strapless δημιουργία, επιτομή του γοθικού ρομαντισμού, σύμφωνα με το αμερικανικό InStyle. Δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια της Pop Shakira από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο 55 εκατομμυρίων ευρώ που της είχαν επιβάλει το 2021 οι Ισπανικές φορολογικές αρχές. Εξετάζοντας έφεση που είχε καταθέσει η τραγουδίστρια, το δικαστήριο διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει μαζί με τους τόκους. Ο δικαστής έκρινε ότι οι αρχές απέτυχαν να αποδείξουν ότι η Σακίρα πέρασε περισσότερες από 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011, όπως απαιτεί ο ισπανικός νόμος για να θεωρείται κάποιος ότι έχει φορολογική έδρα στη χώρα. Οι φορολογικές υπηρεσίες είχαν υποστηρίξει ότι η Σακίρα συνδεόταν με την Ισπανία μέσω της σχέσης της με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρσελόνα Ζεράρ Πικέ και ότι είχε το κέντρο των δραστηριοτήτων της στη συγκεκριμένη χώρα, γεγονός που δεν αποδείχθηκε στο δικαστήριο.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για φέτος καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 στην παραλία Γέρακα της Ζακύνθου. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση για την οργάνωση, η εμφάνιση των πρώτων φωλιών σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη απαιτητικής αλλά αισιόδοξης περίοδου προστασίας των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων Οτοκίας, στον κόλπο Λαγανά Ζακύνθου και τον Κυπαρισιακό Κόλπο, αλλά και στην Κορώνη, τον Λακωνικό Κόλπο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον κόλπο της Μεσαράς στην Κρήτη. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και για τις υπόλοιπες παραλίες, όπου αναμένονται από μέρα σε μέρα οι πρώτες φωλιές. Αν δραστηριοποιείσαι, εργάζεσαι ή βρεθείς σε παραλία Οτοκίας, κάνε τα εξής. Απομάκρυνε ομπρέλες, ξαπλώστρες και λοιπό εξοπλισμό μετά τη δύση του ηλίου. Σβήσε ή κάλυψε τα φώτα που είναι ορατά από την παραλία και απόφυγε τη νυχτερινή παραμονή κοντά στις φωλιές. Μην ανάβεις φωτιές στην παραλία τη νύχτα. Μην ξεσκάβεις φωλιές και μην αγγίζεις αυγά ή χελωνάκια. Μην μετακινείς τη σήμανση, τους προστατευτικούς κλωβούς ή τους διαδρόμους εκόλαψης. Απόφυγε τη χρήση τροχοφόρων στην παραλία. Μείωσε ταχύτητα στο σκάφος κοντά σε παραλίες Οτοκίας. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλιές, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
5: Ελωμάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

Άλλη μια μέρα, ίδια σκηνή. Άλλη μια νύχτα σαν την χθεσινή. Άλλη μια ώρα

άλλη μια μέρα. Δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα, το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: νέο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48.
5: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμία αερίου σε περιοχές κυρίως των νοτίων προαστίων, πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και ΔΕΣΦΑ, εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτησε ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 συνεχίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή. Στο Πεκίνο μεταβαίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ σε μια επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της νέας αναταραχής στις αγορές ενέργειας. Ο Πούτιν θέλει ένα πράγμα από τον Σι, τον μεγάλο αγωγό φυσικού αερίου, γράφει το Bloomberg.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ Ζούρικον Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα. Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάκομ Νέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τιμής. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο. Στο μπάσκετ, λίγες μέρες έμειναν πριν από το τζάμπολ για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης ρίχνονται στη μάχη για το τρόπαιο την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά.

0: Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξο Σύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Το Supermodel που αποσύρθηκε επισήμως από τις πασαρέλες το 2000 έμοιαζε σαν να μην έλειψε ποτέ, καθώς διέσχιζε την Times Square με το αναμφισβήτητα πιο καθηλωτικό look της βραδιάς. Μετά από μια σειρά διάσημων αστέρων όπως ο Tom Brady και η Emily Ratajkowski, η Crawford έκανε μια εμφάνιση έκπληξη με μια μαύρη strapless δημιουργία, επιτομή του γοθικού ρομαντισμού, σύμφωνα με το αμερικανικό InStyle. Δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια της Pop Shakira από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο 55 εκατομμυρίων ευρώ που της είχαν επιβάλει το 2021 οι Ισπανικές φορολογικές αρχές. Εξετάζοντας έφεση που είχε καταθέσει η τραγουδίστρια, το δικαστήριο διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει μαζί με τους τόκους. Ο δικαστής έκρινε ότι οι αρχές απέτυχαν να αποδείξουν ότι η Σακίρα πέρασε περισσότερες από 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011, όπως απαιτεί ο ισπανικός νόμος για να θεωρείται κάποιος ότι έχει φορολογική έδρα στη χώρα. Οι φορολογικές υπηρεσίες είχαν υποστηρίξει ότι η Σακίρα συνδεόταν με την Ισπανία μέσω της σχέσης της με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρσελόνα Ζεράρ Πικέ και ότι είχε το κέντρο των δραστηριοτήτων της στη συγκεκριμένη χώρα, γεγονός που δεν αποδείχθηκε στο δικαστήριο.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για φέτος καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 στην παραλία Γέρακα της Ζακύνθου. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση για την οργάνωση, η εμφάνιση των πρώτων φωλιών σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη απαιτητικής αλλά αισιόδοξης περίοδου προστασίας των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων Οτοκίας, στον κόλπο Λαγανά Ζακύνθου και τον Κυπαρισιακό Κόλπο, αλλά και στην Κορώνη, τον Λακωνικό Κόλπο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον κόλπο της Μεσαράς στην Κρήτη. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και για τις υπόλοιπες παραλίες, όπου αναμένονται από μέρα σε μέρα οι πρώτες φωλιές. Αν δραστηριοποιείσαι, εργάζεσαι ή βρεθείς σε παραλία Οτοκίας, κάνε τα εξής. Απομάκρυνε ομπρέλες, ξαπλώστρες και λοιπό εξοπλισμό μετά τη δύση του ηλίου. Σβήσε ή κάλυψε τα φώτα που είναι ορατά από την παραλία και απόφυγε τη νυχτερινή παραμονή κοντά στις φωλιές. Μην ανάβεις φωτιές στην παραλία τη νύχτα. Μην ξεσκάβεις φωλιές και μην αγγίζεις αυγά ή χελωνάκια. Μην μετακινείς τη σήμανση, τους προστατευτικούς κλωβούς ή τους διαδρόμους εκόλαψης. Απόφυγε τη χρήση τροχοφόρων στην παραλία. Μείωσε ταχύτητα στο σκάφος κοντά σε παραλίες Οτοκίας. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλιές, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις.
2: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
5: Ελωμάς τόνος. 2 επί 160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο.

0: καλύτερο για εσάς.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
3: συνεντεύξεις,
2: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
3: Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848. Ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση. 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, όπου αμέσως σχεδιάζει και οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των Ποντίων. 1932, η Ιρλανδική Βουλή ψηφίζει νόμο ο οποίος καταργεί τον όρκο πίστης και αφοσίωσης στο βασιλιά της Αγγλίας. 1964, στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες ανακαλύπτουν 40 μυστικά μικρόφωνα. 1965, σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην οργάνωση Ασπίδα. 1994, πεθαίνει στη Νέα Υόρκη η Τζάκι Κένεντι Ονάση σε ηλικία 64 ετών.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
3: Ελωμάς τόνος. 2 x 160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμή αερίου σε περιοχές κυρίως των νοτίων προαστίων, πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και ΔΕΣΦΑ, εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτησε ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 συνεχίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή. Στο Πεκίνο μεταβαίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες με το Σι Τζινπίνγκ σε μια επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της νέας αναταραχής στις αγορές ενέργειας. Ο Πούτιν θέλει ένα πράγμα από τον Σι, τον μεγάλο αγωγό φυσικού αερίου, γράφει το Bloomberg.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του Εκστρέμ Ζούρικον Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα. Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάκομ Νέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τιμής. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο. Στο μπάσκετ, λίγες μέρες έμειναν πριν από το τζάμπολ για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης ρίχνονται στη μάχη για το τρόπαιο την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
10: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 2310

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.